0: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

talk about. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by ΔΕΗ. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by ΔΕΗ.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: Radio.
1: Βρε καλώς στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρυφαλίδου.

και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

Melody.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούς. Ο καιρός έξω σήμερα, παιδιά, είναι λίγο σε φάση. Δεν ξέρω τι θέλω από τη ζωή μου, αλλά ευτυχώς είναι Παρασκευή. Γιατί όταν είναι Παρασκευή, ακόμα και η βροχή μοιάζει σαν soundtrack για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν με πάρα πολύ διάθεση να χειροκροτήσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
6: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις και εσύ την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς να κερδίσεις τώρα την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, με backstage access, καθώς κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνεις μήνυμα στο Mad VMA. Όχι, στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού μας δηλαδή, και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
5: Σε πολύ λίγο θα μάθουμε και τα ζώδια της ημέρας και πιο συγκεκριμένα ποιο ζώδιο πρέπει να βάλει τάξη στα οικονομικά του. Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας, και η ερώτηση σήμερα είναι: το τέλειο βράδυ για εσένα είναι τέκνο σε warehouse ή ελληνικά σε club? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας και μπες έτσι και στην παρέα μας.

Πώς σε αυτό το σημείο γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και ευγάζουν δύο νικητές που κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημείο που θα σοπάσουμε εμείς λίγο και θα σας αφήσουμε να ακούσετε τον Γκαμπριέλα, να ξυπνήσετε σγά σγά και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο έρχονται και τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2. Εμείς κλασικά έχουμε ξυπνήσει αξιμέρωτα. Έχουμε βγει στα μπαλκόνια. Έχουμε κάνει καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Γιατί όπως κατάλαβες είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Μάντρε 106,2.
0: Και επειδή χρειάζομαι μια σταθερότητα σήμερα, λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με τον κριό. Γιατί σήμερα, κριέ μου, θέλεις δράση. Αλλά κερδίζει όποιος κόψει ταχύτητα. Οπότε μην απαντάς αμέσως σε μηνύματα και σχόλια.
2: Σταύρος, μέρα για να βάλεις τάξη σε οικονομικά και εκκρεμότητες. Μικρή χαρά έρχεται από κάτι απλό, ένα τηλεφώνημα ή μήπως μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα.
3: Δίδυμη, είσαι το ζώδιο με το πιο δυνατό ραντάρ. Σήμερα πιάνεις τα υπονοούμενα πριν καν υποθούν. Πρόσεξε μόνο, μην παρερμηνεύσεις σιωπές.
0: Καρκινάκια, η διάθεση ανεβοκατεβαίνει. Δώστε προτεραιότητα σε ξεκούραση και όρια.
2: Λέων, κοινωνικότητα με μέτρο. Διάλεξε 1-2 άτομα που σε γεμίζουν αντί για όλους. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου βρίσκει σύμμαχο.
0: Άντε.
3: Παρθένε, Παρασκευή για κλείσιμο κύκλων. Τακτοποίησε λίστες, mail υποχρεώσεις και μετά άδεια σε κεφάλι. Μην κολλάς τη λεπτομέρεια, σήμερα θέλει ροή.
0: Ζιγούλη, η ημέρα ευνοεί κουβέντες που ξεκαθαρίζουν καταστάσεις. Αρκεί να πας και εσύ με ηρεμία.
2: Σκορπιός, έχεις αίσθηκτο λέιζερ. Αν κάτι δεν σου κάθεται, άκου το σώμα σου. Καλή μέρα για μικρές αλλαγές που φέρουν μεγάλο reset.
3: Τοξότη μου, θες έξοδο, αλλά ο καιρός, παύλα πρόγραμμα, μπορεί να σε κάνει να αναθεωρήσεις. Κράτα plan B, ένα κόζι ραντεβού ή μια έξοδο κοντά και εύκολα.
0: Εγώ κεράκια, η παραγωγικότητα χτυπάει κόκκινο. Κλείστε λοιπόν πρακτικά ζητήματα νωρίς και αφήστε χώρο για την προσωπική σας ζωή.
2: Υδροχός, έρχεται έμπνευση από εκεί που δεν το περιμένεις. Μουσική, social, μια τυχαία φράση. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολές και τις υποσχέσεις της στιγμής.
3: Ιχθύ μου, θέλεις ησυχία και λίγο συναισθηματικό detox. Αν μιλήσεις καθαρά, μια σχέση φιλική ή ερωτική γλυκαίνει αισθητά. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Ελπίζουμε να πήρατε τη δύναμη που χρειάζεστε και σε πολύ λίγο θα μας πει η βρυσίδα Sunday Restart. Κάτι που χρειαζόμαστε σίγουρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mandra 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη εδώ να σου κρατάνε συντροφιά. Αλλά όχι και μόνο, γιατί έρχεται το Sunday και πιθανότατα θα χρειαστούμε και ένα restart, παιδί μου. Αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για.
1: Lifestyle and healthy tips.
0: Από την Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Ναι. Και θα πούμε όλο το Sunday restart για μια δυνατή εβδομάδα σου. Κάνε αυτά τα τρία απλά βηματάκια. Οργάνωσε την εβδομάδα. Είναι το πρώτο πραγματάκι που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, τι έχεις να κάνεις και 2-3 βασικούς στόχους για την εβδομάδα, έτσι. Πρέπει δηλαδή την Κυριακή να κάτσεις να φτιάξεις το προγραμματάκι σου. Δεύτερον, πρέπει να κάνεις μικρά πράγματα όπως στο healthy zone σου. Τι είναι αυτό, δηλαδή τα, πώς λέγονται, meals.
3: Prep meals. Prep να meals. Προετοιμάς τα...
2: Ναι, πρέπει να κάνεις μια προετοιμασία τα φαγητά σου, τα snack σου και τα λοιπά. Ή prep ρούχα, πρόγραμμα για να μην ψάχνεις τελευταία στιγμή. Τι θα βάλω τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και πάει λέγοντας.
0: Και γενικά, πρέπει δεν πρέπει.
2: Πρέπει δεν πρέπει. Κάτι έχει
3: όλη σήμερα. Τι δεν πρέπει.
2: Και τρίτον, βάλε ένα mindset. Δηλαδή, ξεκινάω καθαρά και ήρεμα, όχι τέλεια, απλά λίγο καλύτερα σιγά σιγά. Weekend restart, λίγο νερό, λίγο καλό φαγητό, λίγο ηρεμία και επιστρέφεις καλύτερος.
3: Έλα ρε,
2: αυτό για τα... Εγώ το αυτό που κάνω prep μόνο είναι τα αυγά την προηγούμενη βράδυ που τα βράζω για να τα έχω την επόμενη μέρα το πρωί.
3: Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω είναι να κοιμάμαι σωστά. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση και αφήνουμε τη μουσική με το American Girls να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να μας κάνει πρωταγωνιστές μέσα στο αμάξι.
0: Κάνε με ένα λάμψο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Ελπίζω να ξυπνήσατε. Αν δεν ξυπνήσατε, ξυπνήστε! Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα. Εντάξει. Θέλω να βάλετε λίγο τα νεύρα, την πίεση, το stress, το moody vibe λίγο στην άκρη και να πάμε να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και ακόμα και αν βρέχει, παιδιά, ακόμα και αν βρέχει, είναι ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν. Αλλά εμείς ας.
1: Εμείς έχουμε ρεπό.
0: Αλλά εμείς έχουμε ρεπό, οπότε
1: δεν μας νοιάζει τίποτα και κανένα.
0: Τι λέει, τι κάνετε.
2: Εγώ λέω ότι μας νοιάζει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ότι τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ πλησιάζουν και η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει. Καλλιτέχνες, τραγούδια, βίντεο κλιπς και οι στιγμές που ξεχώρισαν τη χρονιά είναι υποψήφια σε 20 κατηγορίες. Μπες τώρα στο MAD.gr και ψήφισε αυτούς που θέλεις να δεις να κερδίσουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου για να τους δεις και από κοντά. Εμείς θα είμαστε εκεί να σε περιμένουμε. Θα σου πω όμως για τις υποψηφιότητες που έχουμε για το καλύτερο άλμπουμ. Είναι η Αναστασία Σαν Όνειρο, Απόν Ονειροπόλος, Bloody Hug, Φτηνά Trix 3, Κλαβδία Αστερωμάτα, Rack 1%, Μαρίνα Σάτι, Pop 2, Τρανός, Bad Boy 3 και αυτός 3, τι έχουν οι συνεργασίες κάνουν.
0: Όνειρα έχει πολλά, μετά πάει με τις 100 και τα νούμερα.
2: Μάλιστα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, Κατρίνα Λιώνουν, το δικό μου DNA, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.
1: Καλέ, τι είναι αυτό που ακούω?
0: Τι ακούς?
1: Θα σου πω, ακούω
0: φωνές. Α, δεν είναι καλά,
1: φωνές.
0: Να μας πήρε το παιδιά.
1: Ακούω φωνές. Γιατί όμως, θα σου πω, γιατί άκουσα πριν που έχουμε ήδη έρθει σε επαφή ώστε να μάθουμε τα νέα και να ενημερωθούμε. Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι είναι η ώρα και η στιγμή να συνδεθούμε με το News Bomb και να μας πει τα νέα ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να μην παραστεί στο γάμο του μεγαλύτερου γιού του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων γύρω από το Ιράν. Του είπα: «Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν και πολλά άλλα», ανέφερε. Λύνεται το μυστήριο με την ΟΣΜΗ που κατέκλυσε την Αττική την περασμένη Τρίτη. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς το σενάριο της παράνομης μεταφοράς υγραερίου, ωστόσο οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως ίσως και να μην λάβουμε ποτέ την αληθινή απάντηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, βροχές και καταιγίδες θα κάνουν εμφάνισή τους, οι οποίες θα ενταχθούν το επόμενο 48ωρο. Το έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, Ποίηση, σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς πωλήθηκε έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Μπόναμς, κατακτώντας το τίτλο του ακριβότερου ελληνικού έργου του 20ου αιώνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Fest 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, εδώ 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Μπορεί ο καιρός να μην σε φτιάχνει, αλλά εμείς πάντα θα σε φτιάχνουμε. Μπορεί να απογοητεύσει τον καιρό, αλλά ποτέ δεν απογοητεύεσαι από εμάς. Και είναι η ώρα για τα.
1: Viral News.
0: Βοήθεια!
2: Παιδιά, βοήθεια, γιατί το viral που σας έχω. Δεν καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε.
0: Για πες.
3: Καταλάβουμε έχουμε... όμως.
2: Όχι, δεν θα καταλάβετε, γιατί ο κόσμος δεν είναι πολύ καλά, παιδιά. Έχουμε μπει τελείως σε άλλη πίστα, να ξέρετε. Θυμάστε που λέγαμε ζούμε περίεργες. Ναι, ναι, ναι. Θυμάστε που λέγαμε ζούμε περίεργες στιγμές.
0: Ναι.
2: Τώρα οι εποχές λοιπόν απάντησαν και λένε κράτα την πύρα σου, κράτα τον καφέ σου, κράτα τέλος πάντων ένα Ζάναξ, γιατί στην Πρωτογαλία. Ο κτηνιατρικός σύλλογος αναγκάστηκε να βγάλει επίσημη ανακοίνωση ότι οι κτηνίατροι δεν θα εξετάζουν άλλο ανθρώπους.
3: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν χρειάστηκε να γραφτεί επίσημα. Γιατί, δηλαδή κάπου σε ένα γραφείο υπήρχε ένας άνθρωπος που έγραψε. Γράψε το παιδιά γιατί δεν πάει άλλο, έρχονται ουρές.
0: Okay.
2: Παιδιά, ο λόγος έρχεται για τους ανθρώπους παιδιά που κάνουν, υποδίονται
0: ζώα.
2: Στην κανονική του
0: ναι,
2: ζωή
0: το έχω δει.
2: Τα ζώα. Και έχει γίνει full viral παντού μέσα στο κινητό σου. Παιδιά, σίγουρα θα έχετε πετύχει αυτούς τους τυπάδες που φοράνε
0: μάσκες,
2: και μάσκες.
0: Ναι. Και κάνουν τα ζώα.
2: Ναι, κατρακυλάνε.
0: Στις λάσπες και τα λοιπά.
2: Κάνουν γατάκια, κάνουν αρκουδάκια. Ναι,
0: ναι. Αλεπουδάκια, γουρουνάκια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Αυτοί δεν μιλάνε.
0: Πώς παρομοιάζουν ότι εγώ θα κάνω το έργο την Αλεπού?
2: Όχι, λένε είμαι Αλεπού. Θα μου συμπεριφέρεσαι σαν Αλεπού.
0: Ναι, αλλά άμα εγώ θέλω να είμαι γουρούνι. Είμαι για γουρούνι.
2: Αγάπη δεν έχει να λέει, θα βάλεις μια στολή γουρουνιού.
3: Είσαι ό,τι νιώθεις.
0: Αυτό
3: μπορεί
0: έτσι,
3: αυτή να
0: έτσι
3: είναι ό,τι τρώνε.
2: Δεν αντέχω άλλο με αυτές τις χαζαμάρες. Δεν μπορώ άλλο, ρε παιδιά, συγγνώμη. Αλλά τώρα ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι νιώθει, αλλά κάπου λίγο είναι όριο.
0: Να σας πω
2: δηλαδή
0: κάτι.
2: Εδώ τώρα θα είναι. Θα είναι ο Ρεξ, θα είναι το γατάκι της, το σκυλάκι της Κάτια, θα βάλεις και εσύ την Τόρη και παραδίπλα θα είμαι εγώ, αντιμένη.
0: Τι?
2: Yorkshire και θα γαμπίζω.
0: Όλη σκυλιά
3: τώρα. Μισό λεπτό. Ελάτε να παίξουμε αυτό. Αν ήμασταν αυτά τα ζώα, τι ζώα θα ήταν η καθεμία?
0: Εγώ είπα στην Ιώνα θα ήταν. Τι σου είπα, πάνθυρας. Ναι, εγώ σου είπα πάνθυρας. Εγώ τι σου είπα θα είμαι. Το συζητήσαμε στο Μάξι αυτό, θες. Φλαμίγκο μου είπε. Εγώ θα είμαι φλαμίγκο.
2: Εσένα δεν θα σε εξετάζει και κτηνίατρος, γιατί. Ωραία. Εγώ θα είμαι. Ξέρω εγώ. Να είμαι. Πάντα.
0: Πάντα! Ωραίο! Το πάντα βέβαια είναι ζεν και ήρεμο. Εσύ δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
2: Τι λες, αγάπη, κατρακυλιέται όλη την ώρα και κοιμάται πάνω στα τέτοια και τρώει μπαμπού. Με μαύρους κύκλους είναι ο άνθρωπος.
3: Μια χαρά. Εγώ μόλις αποφάσισα ότι θα είμαι Αλεπού.
0: Ωραία.
3: Μια χαρά. Πάντως να σας πω κάτι. Εκτός από αυτό το poll που κάναμε εμείς μετά.
0: Γιατί το φλαμίγκο είναι όρθιο. Πες τα τέσσερα να κάνεις Αλεπού.
3: Σε παρακαλώ.
0: Εγώ θα με μένα πότε.
3: Τώρα τι λέει. Προσβλητική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μεταξύ μας κάναμε ένα mini poll εδώ πέρα για το τι ζώο θα είμαστε. Αν παρόλα αυτά υπάρχει και το poll στο Instagram μας, αυτό που ανεβάζουμε κάθε μέρα. Και σήμερα η ερώτηση που είχατε να απαντήσετε είναι για το αν εσείς προτιμάτε πρακτικά να περνάτε ένα τέλειο βράδυ σε Techno Warehouse ή σε ελληνικό club που παίζει ελληνικά, εννοώ, έτσι. Αν δεν έχετε ψηφίσει, μπείτε τώρα να το κάνετε. Αλλιώς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο με τις ψήφους σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου ρε παιδάκι μου. Αν όχι όμως, μην αγχωριέσαι, εμείς είμαστε εδώ να στο δημιουργήσουμε παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ στο Μάντρα 106,2. Και ήρθε η ώρα για το...
1: Πολ στο Instagram.
2: Έτσι, έτσι. Το τέλειο βράδυ λοιπόν για εσένα. Θέλουμε να μας πεις αν είναι σε τέκνο warehouse, αποθηκούλα δηλαδή.
0: Τι αλλιώς. Αποθηκούλα.
2: Ναι, το warehouse. Αποθήκη.
0: Δεν παίζονται μόνο εκεί. Δεν παίζονται εκεί πέρα μόνο.
2: Υπόγειο.
0: Τι λες καλέ και εσύ.
3: Όχι, εντάξει, όντως
0: υπάρχει σε υπόγειο, αλλά όχι σε αποθήκη.
2: Τέλος πάντων, οι ελληνικά σε κλαμπ. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι ο κόσμος εμένα ψήφισε τέκνο 26%.
0: Εγώ 21, χειρότερα.
3: Εμένα 65.
2: Και ελληνικά 74%.
0: Εγώ 79.
2: Γιατί μάλλον όλοι αυτοί έχουν περάσει αυτή την εμπειρία που σου λέω, που είναι one of the kind. Εμάς στο δικά μας τα clubs στην Ελλάδα είναι one of the kind. Πηγαίνεις, μπορείς να βρεις σπάτια, πιάτα να σπάνε, ποτήρια να σπάνε, το σερβιτόρο να πάει στο νοσοκομείο τελευταία στιγμή στο τέλος της βραδιάς, να ακούσεις από Μετάλλικα μέχρι Παντελίδη.
3: Παιδιά, πάντως σε μένα.
0: Αυτά,
3: όντως τώρα, έχω τελείως αντίθετες ψήφους από εσάς. Έχω το τέκνο είναι στα 65%.
0: Γιατί ενώ το ελληνικό.
3: Και εσύ, ίδια ηλικία έχουμε, ρε.
0: Όχι, όχι.
3: Ενώ το ελληνικό. Όχι, επειδή είπες ότι είμαι Gen Z, το είπα. Ενώ το ελληνικό, το ελληνάδικο τέλος πάντων είναι 35%.
0: Εγώ το είπα γιατί εσύ είσαι που ακούς τέτοια μουσική συνήθως. Και εγώ δούλευα σε υποδοχή σε μπουζούκια. Γι' αυτό με έχουν συνδέσει με ελληνικά. Αλλά ακούω τέκνο.
3: Δεν με έχουν συνδέσει με κάτι. Γιατί δεν είναι ότι
0: δεν κάνεις τώρα,
3: τα
0: πηγαίνεις αυτά.
2: Είναι ασύνδετη.
0: Είναι ασύνδετη.
3: Δεν κάνω τώρα, γιατί
2: και να είναι το
3: ειδικά
2: vibe
3: σε techno warehouse, παιδιά, δεν έχω κινητό μαζί.
2: Δεν πειράζει, κοίταξε να δεις. Όποιο και να είναι το vibe σου όμως, αυτό που μας καίει είναι αν χορεύεις.
0: Χορεύεις.
3: Το δίνω.
2: Ωραία. Αν χορεύεις λοιπόν και δεν μπορείς να κάθεσαι ακίνητος,
3: δεν μπορώ.
2: Τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA
3: ναι.
2: 2026.
3: Εντάξει ρε παιδιά, με θέλει δί. Τόσο σαν ανέβω, τι να πω.
2: Φαντάζει να με βγει κάτια. Γυμνή.
0: Ναι.
2: Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σας θέλουμε. Σε θέλει και ο Μάνος. Έτσι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε. Μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη. Surprise. Στο δικό του act στις 17 Ιουνίου. Special host λοιπόν είναι ο Dr. Chris που τον ξέρεις. Οπότε εντάξει, θα τα πείτε μια χαρά πάνω στη σκηνή εκεί γυμνή και όλοι. Και ο Γιώργος Ντάβος μια χαρά. Το έχετε ξανακάνει και στο παρελθόν. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι και εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Audition by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, ελπίζω να έχετε ενέργεια και φυσικά να έχετε και θετική, ευχάριστη διάθεση, ρε παιδί μου. Η διάθεσή σας να είναι πάνω και αυτή στα ύψη μαζί με την ενέργειά σας.
1: Και αν δεν είναι, θα τη φτιάξουμε τώρα εμείς με αυτά που θα ακούσουμε.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Ακούστε. Γιατί, παιδιά, τώρα εδώ έχει έρθει.
1: Οικογενειακή παράδοση έχει έρθει. Εμείς έχουμε γενικά μια οικογενειακή παράδοση, όπως η θεία που βάζει λιμόνι παντού, ο θείος που τρώει καρπούζι με φέτα και λέει έτσι το τρώγαν στο χωριό. Και κάπως έτσι έχουμε διάφορες παραδόσεις
2: που έχουν
1: μείνει. Ναι, είπαμε πιάτα και τέτοια. Σε άλλες χώρες πάνε τη λογική όμως την παράδοση. Παιδιά, ακούστε. Στην Ισπανία, ο μεγαλύτερος ντοματοπόλεμος στον κόσμο. Δηλαδή, κάποιοι ξυπνάνε το πρωί και λένε σήμερα δεν θα φάμε σαλάτα, θα γίνουμε σαλάτα.
2: Τι ωραία.
1: Έχει γράψει η Κατερίνα αυτά. Συγγνώμη, άμα ό,τι και να πω. Στην Ινδία, Μαλαισία, θρησκευτική τελετή, όπου οι άνθρωποι κάνουν piercing σε διάφορα σημεία του σώματος. Εγώ πονάω όταν μου βγάζουν μια τρίχα με το τσιμπιδάκι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και εγώ πονάω.
2: Δηλαδή οι άλλοι πάνε και τριπιούνται. Έχουν παντού, μια παντού. Φορά το χρόνο, ας πούμε, που λένε κάτι τρυπές παντού.
1: Πόπο.
2: Είναι καλά.
1: Μαδαγασκάρι. Χορός με τους νεκρούς συγγενείς. Αλλά κυριολεκτικά περίμενε. Οικογενειακή επανένωση με όλους. Δηλαδή τους βγάζουν από τους τάφους.
2: Τι λέτε!
1: Ναι. Και χορεύουμε τους.
2: Θα μπορούσες με αυτόν τον τρόπο να συναντήσεις.
0: Παιδιά, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δεν λιώνουνε.
2: Ό,τι έχει απομείνει.
1: Ξέρω εγώ, ένα χέρι. Πάρε ένα χέρι μου. Λοιπόν.
2: Παιδιά, μπορεί να τους κάνουν μούμιες εκεί πέρα για να τους βγάζουν έτσι.
1: Ω Θεέ μου, στο Ιράν, αυτομαστίγωμα. Θρησκευτικό έθιμο έντονης αυτοτιμωρίας.
2: Για όλες τις βλακίες που κάνουμε... κάνει για το χρόνο μάλλον.
1: Ναι, μάλλον. Αυτοτιμωρία αλλιώς. Ανοίγουμε mobile banking μετά τις διακοπές.
2: Ναι.
1: Γάμος με δέντρο στην Ινδία. Αυτό έχουμε ξαναπεί.
2: Ναι,
1: σε
2: ναι.
1: κάθε περιπτώσεις παντρεύονται πρώτα δέντρο ναι, για κάποιους λόγους παράδοσης και μετά, ναι, για να φύγει μια κατάρα.
0: Γίνια.
1: Μπράβο, γίνια. 6. Παράξενες τελετές καλής τύχης. Υπάρχουν παραδόσεις όπου ο κόσμος κάνει απίθανα πράγματα για να φέρει τύχη. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Εγώ φοράω το ίδιο μπλουζάκι όταν πάει καλά η μέρα μου. Οπότε ίσως δεν είμαστε και τόσο φυσιολογικοί τελικά.
2: Ναι, εμείς.
1: Το συμπέρασμα, μην ξαναπείτε ότι η οικογένειά σας είναι περίεργη, επειδή ο παππούς βλέπει τηλεόραση με ένταση του 98. Εδώ πέρα γίνονται σόμορα και γόγορα.
2: Εδώ ξεδάφουν τους νεκρούς, παιδιά. Μπορεί ο παππούς να είναι νεκρός εκεί στην τηλεόραση και να μην ακούει. Εδώ γίνεται κυριολεκτικά όμως συνομιλία. Χορεύουνε. Οπότε μια χαρά είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και ερχόμαστε με πολύ κουσκούς και ακόμη περισσότερη ενέργεια.
0: Μπα. Mad Radio.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
5: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio 106,2.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω να έχετε ήδη ενέργεια, ήδη να έχετε θετική διάθεση. Παρ' όλα αυτά, αν δεν την έχετε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα τη φτιάξουμε μαζί εδώ πέρα. Γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας κρατάμε παρέα, να σας κρατάμε συντροφιά, να λέμε έτσι όμορφα, ευχάριστα πράγματα, ώστε να ξεκινήσει και αντίστοιχα η μέρα μας. Καλημέρα, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο και μπήκες στην παρέα μας. Καλημέρα όμως στο τετράγωνο, αν μας ακούσα από την αρχή της εκπομπής. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου,
3: είμαι εγώ και η Κάτερινα Πευτίτση, είναι η Κατερίνα. Δεν ξέρω τι ζει. Θα ακούσεις beauty tips μέσα αυτή την ώρα από την Κατερίνα που θα μας πει wedding guest ή bridal skin. Τι από τα δύο. Επίσης θα σου πούμε πως αν θες να ζήσεις και εσύ την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από το ΔΕΗ, κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, ακριβώς μπροστά, δίπλα στους καλλιτέχνες και φυσικά με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακούω το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε Mad VMA στο Viber 6936-646-656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για αυτήν την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Επίσης, μέσα σε αυτή την ώρα έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: φιλία που κρατάει από το σχολείο αξίζει ή με το ζόρι? Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι και εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει και μπορείς και να μας το τραγουδήσεις κιόλας, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση της ημέρας που δίνουμε σε δύο νικητές GVC Car Bluetooth από την GRC Tech, ώστε να μην χρησιμοποιούν το κινητό στο χέρι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό το δώρο, παιδιά, κοστίζει 125 ευρώ. Σύνολο δηλαδή, τρελάθηκε το αφεντικό και δίνουμε δώρο σήμερα 250 ευρώ. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες και εσύ στην παρέα μας.

τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ να σου κρατάνε συντροφιά, να σου φτιάξουν τη διάθεση. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, παιδιά, επειδή έχουμε πάρα πολύ θετική ενέργεια, σου έχουμε διώξει και τα σύννεφα, βρε. Οπότε βγαίνει γάζγα ο ήλιος. Κρύβεται, βγαίνει, μία κρύβεται, βγαίνει.
2: Κατάλαβε.
1: Το πάει κάπως έτσι. Όμως παρόλα αυτά, όταν βλέπει τον ήλιο, ξέρει τι πρέπει να κάνει.
2: Να τον χαιρετήσει. Γεια σου, ήλιε.
1: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για να ανοίξουμε το.
2: Λοιπόν, και θα σα πω κάτι πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί ο καφές μου έχει δημιουργήσει από μόνος του
1: 5 καρδιές.
2: 5 καρδιές, ναι, όχι, βρήκα κι άλλες. Εγώ σήμερα είμαι πολύ ερωτεύσιμη. Λοιπόν, να σου πω κάτι άσχετο τώρα. Στο mat.gr βρήκαμε 5 βήματα. Που αυτά τα 5 βήματα τα λέω και εγώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν θες να γίνεις influencer, αυτά τα 5 βήματα είναι αρκετά, ναι, για να ξεκινήσεις τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να σε κάνουμε με μάγια, αλλά είναι κάποια βήματα. Λοιπόν, πρώτο, πρέπει να βρεις το στόχο σου. Θα αποφασίσεις με ποιο θέμα θέλεις να ασχοληθείς. Όπως beauty, μόδα, ταξίδια, fitness ή lifestyle. Τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί κάποιους influencers ακολουθούμε για την προσωπικότητά τους και όχι λόγω του στόχου του. Αλλά αυτό είναι επειδή έχουν εμφανιστεί στην τηλεόραση και ακολουθούν κάποια άτομα λόγω προσωπικότητας και όχι λόγω κάποιου θέματος που έχουν. Αν εσύ τώρα δεν έχεις εμφανιστεί στην τηλεόραση και δεν ασχοληθείς από την αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρέπει να κάνεις ένα φόβο, παιδί μου, είναι κάπου να στοχεύσεις.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ
2: είναι πολύ σημαντικό
1: αυτά,
2: να ασχοληθείς με κάτι. Καλά, θα ασχοληθούμε με σένα γιατί έχεις πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Αναρωτιόμαστε κι εμείς πολλές φορές.
2: Λοιπόν. Δηλαδή να πιάσεις ένα κομμάτι και να το εξελίξεις. Μετά, διάλεξε τις σωστές πλατφόρμες για σένα. Δηλαδή, άλλο είναι τα social που είναι τύπου Instagram και άλλο το TikTok. Να δεις τι σου ταιριάζει περισσότερο και το περιεχόμενο που θέλεις να δημιουργήσεις. Ας πούμε, στο Instagram είναι κάτι πιο aesthetic, πιο μόδα, πιο, όχι μόδα, πιο έτσι.

0: Μετά, αλληλεπίδρασε με το κοινό σου. Δηλαδή, απάντασε σχόλια, σε μηνύματα, χτίσε επικοινωνία με τους followers σου, σχολίαζε άλλους σε TikTokers και influencers. Γενικότερα, να υπάρχεις εκεί μέσα. Και τελευταίο, μην είναι αυθεντικός. Γενικά, το άρθρο αυτό στο man.gr τονίζει ότι η προσωπικότητα και η αυθεντικότητα είναι σημαντικά στοιχεία για να ξεχωρίσεις. Και το λέω κι εγώ, όχι μόνο το άρθρο. Γενικότερα, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το fake πια δεν πολύ πιάνει, δεν τους αρέσει και θέλουν το αυθεντικό. Οπότε, να είσαι αυθεντικός και σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τους αρέσει ακριβώς όπως είσαι.
1: Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ο κόσμος, παιδιά, έχει γεμίσει creators και influencers. Οπότε, αυτά τα στοιχεία κάπως λίγο να τους βοηθήσουν, γιατί αναρωτιέμαι με τι ακριβώς ασχολούνται οι περισσότεροι από δάφτους. Οπότε δεν έχουν καθαρούς στόχους. Πάλι ναι. Καλά που τους είπαμε και εμείς πώς να το κάνουν.
2: Ξέρεις κάτι, στα υπόλοιπα όλα, εγώ έχω απαντήσει. Τώρα στο πρώτο που μας έχει βάλει τύπου beauty, μόδα, ταξίδι.
0: Δεν είναι question σε quiz να πει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχω στα υπόλοιπα
0: θα απαντήσω στο κεφάλι της.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στο πρώτο μου έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω σίγουρα πως για να γίνεις και influencer χρειάζεται να παρακολουθείς μεγάλα events τα οποία γίνονται και να ενημερώνεις για κάποιο τέτοιο μεγάλο event, όπως για παράδειγμα είναι και το Final Four που πήγα εγώ χθες. Ο μεγάλος λοιπόν διαγωνισμός του MAD με τα Τσακίρι Chips συνεχίζεται. Αυτή την εβδομάδα το Gathering έχει Final Four ενέργεια και μάλιστα έχει συγκεκριμένα καλάθια, ένταση, παρέα και Τσακίρι Chips στο τραπέζι και στον καναπέ σου, ανάλογος που θα τα φας. Είσαι λοιπόν και εσύ αυτός ο τύπος Gathering? Τότε μπορείς να μπει στο Instagram του MAD TV, να βρεις το σχετικό post και να διεκδικήσεις δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής, παιδιά. Οπότε τρέξτε. Και να θυμάστε ότι εμείς εδώ δεν είμαστε μονάχα για να λύσουμε τα προβλήματά σας, αλλά για να τα μετατρέψουμε και σε soundtracks. Οπότε, επειδή η ζωή θέλει ρυθμό και όχι τόσο overthinking, μπορούμε να βάλουμε λίγη ένταση, ρε παιδί μου, στο ηχείο μας, να ξεκινήσουμε να τραγουδάμε, να χορεύουμε και να μην ξεχνάτε εσείς να μας στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθουμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, να έχετε τα καφεδάκια σας στα χέρια σας, να έχετε σηκωθεί, να πηγαίνετε και να οδεύετε προς τη δουλειά σας, αν δεν έχετε φτάσει ήδη, για να τελειώσει και πιο γρήγορα αυτή η μέρα, κατάλαβες που το πάω. Καλημέρα, τσεκ, κορίτσια στην πόλη, τσεκ, θεάματα with Κάτια Νεκταρίου, τσεκ.
1: Έλα,
0: θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, ότι έκλεισα, βασικά δεν έκλεισα ακριβώς εγώ, μου το έκανε τώρα το MAD, το MAD Radio.
0: Νομίζω ότι ο φίλος της κάποιος, καταλαβαίνει.
1: Όχι, όχι, το MAD. Το MAD μου το έκανε δώρο. Μου έκανε δώρο να πάω στο Σανδριατίκ το Σάββατο, παιδιά, στο Θέατρο Πέτρα. Πέρυσι είχα πάει για δουλειά, βέβαια, στο Σανδριατίκ δούλευα. Είχα φωτογράφηση, σλάς βιντεογράφηση. Αλλά και είχα πάει στα, είχα πάει στα Μάρμαρα, παιδιά, πέρυσι. Ήταν τόσο ωραία στα Λεδομία. Αλλά φέτος, παιδιά, είναι στο Θέατρο Πέτρα. Θα πάω μαζί με έναν φίλο μου να ακούσουμε του Σανδριατίκ και να χορέψουμε στους υπέροχους ρυθμούς που παίζουν, γιατί μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ. Οπότε, επειδή με λέγατε ξενέρωτη που δεν μου αρέσει η Eurovision και.
2: Λέγαμε εμείς ξενέρωτη.
1: Ναι, δεν μου λέγατε ότι. Ναι, επειδή δεν μου αρέσει πολύ η Eurovision εμένα και. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα, ρε παιδί μου, να ακούσω τα κομμάτια. Έμεινα πάρα αυτά για την ψηφοφορία. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ είμαι πιο πολύ για τους Σανδριατίκ. Οπότε, Άγγελε, που είσαι εκεί έξω και μας ακούς, οποιοδήποτε τέτοιο εισιτήριο έχεις και δεν έχεις, ρε παιδί μου, που να το δώσεις, εγώ είμαι εδώ πέρα, η φίλη σου η Κάτια.
2: Ωραία, τέλεια. Εγώ πάω στο Σάββατο, θα πάω σε ένα παιδικό πάρτι, γιατί ο βαφτιστήρας του Νίκου έχει γενέθλια. Και είμαι σίγουρη πως δεν θα σταματήσουμε να ακούμε Eurovision και τα τραγούδια, γιατί όταν ήμουν παιδαγός και εγώ αυτά τα τραγούδια τους έβαζα στα πάρτι. Και θα είμαστε όλοι Eurofans. Φάνη κύριο το Σάββατο. Εσύ τι Eurofan είσαι?
1: Εγώ νιώθω πιο πολύ. Νιώθω ότι είμαι αυτός που σκάει μύτη.
2: Τελευταία στιγμή. Γιατί δεν βλέπεις Eurovision.
0: Εσύ? Εγώ είμαι ο παίκτης.
2: Ο παίκτης. Ναι. Άρα είσαι ο παίκτης τύπος. Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τη δίνει. Δεν σταματά να κάνει προβλέψεις ούτε στη τελευταία στιγμή. Και ψηφίζει πάντα τσακίρι sticks spicy hot.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ και μάλιστα αυτά τα βάζω.
2: Συγκρέπα θα μου πεις.
0: Όχι, τα βάζω σε hot dog, παιδιά. Τα βάζω και αυτά.
2: Μια φίλη μου το βάζει συγκρέπα αυτά τα τσακίρι sticks.
1: Ναι, ακριβώς. Κρέπα τρώω μόνο γλυκιά.
2: Ωραία, επειδή εγώ είμαι όμως τύπος fit, τύπος, ξέρω πάντα που σκάω μη τελευταία στιγμή, πάντα μετά από personal, έτσι με κολονάκια.
1: Είμαι σίγουρη.
2: Δεν θα φάω και τελικά τρώω και τα πακέτα τα πέντε που έχουμε μπροστά στο τραπέζι και είναι τα τσακίρι σε wavy barbecue. Δεν μπορώ να συγκρατήσω.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, μετά τη γυμναστική τα πιάσω όλα. Μισή ώρα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε σε μια χαρά.
2: Μια χαρά. Οπότε συντονίσου και εσύ στο MAD TV, MAD Radio 106,2 και YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρι chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Ήρθε η ώρα όμως τώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σου πω εγώ για το wedding guest και το bridal skin. Μείνε συντονισμένος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα ο Κυρούλης θα παίζει κρυφτούλη. Έχει ήλιο και συννεφιά αρκετή. Θα βρέξει και λιγάκι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας μετά τις 4 η ώρα, 5 εκεί. Για λίγο όμως, όχι πάρα πολύ, κάνει και το ηχητικά η Θεία άλλη. Σάββατο επίσης το ίδιο πράγμα θα έχουμε. Κουκουτσά. Με συννεφιά και βροχούλα γύρω στις 11 το πρωί. Κυριακή όμως, παιδιά, γιατί θέλω να σας πω για το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε επίσης συννεφιά με ήλιο, αλλά περισσότερο ήλιο. Δηλαδή, 4 η ώρα θα βγει σίγουρα ήλιο, θα φύγει το η συννεφιά.
1: Παντρεύεται
0: μέχρι τις 4 με ήλιο. Τι λες, παιδάκι μου.
1: Ήλιος και βροχή παντρεύονται φτωχοί. Άρα, πάντως θα σας πω κάτι, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί θα έρθει και το καλοκαίρι. Και ξέρετε εσείς τι σημαίνει το να ζείτε το καλύτερο summer in Greece, το καλύτερο καλοκαίρι δηλαδή στην Ελλάδα, να το πούμε και στα ελληνικά. Σημαίνει να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Αν αναρωτιέσαι πού είναι αυτό το πού, θα σου πω ότι είναι στο Taek Wondo. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εμείς, εσείς θα είστε
0: και λύστε εισιτήριο.
1: Σωστά. Κλείστε εισιτήριο λοιπόν τώρα στο mad.gr για να είστε, για να μην αναρωτιόμαστε ποιοι θα είμαστε εκεί πέρα, παιδιά. Τώρα όμως, παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι
2: θα πάμε να δούμε και να ακούσουμε, βασικά να ακούσουμε τα news bomb. Για τα τελευταία νέα λοιπόν θα συνδεθούμε στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Δρίζο. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι ήδη σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να μην παραστεί στο γάμο του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ Jr. εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων γύρω από το Ιράν. Του είπα, δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέει Τεϊράν και πολλά άλλα, ανέφερε. Λύνεται το μυστήριο με την οσμή που κατέκλυσε την Αττική την περασμένη Τρίτη. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς το σενάριο της παράνομης μεταφοράς υγραερίου, ωστόσο οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως ίσως και να μην λάβουμε ποτέ την αληθινή απάντηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, βροχές και καταιγίδες θα κάνουν εμφάνισή τους, οι οποίες θα ενταθούν το επόμενο 48ωρο. Το έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη Ποίηση σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς πουλήθηκε έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Μπόναμς, κατακτώντας το τίτλο του ακριβότερου ελληνικού έργου του 20ου αιώνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι στίξ spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
5: Βρε καλώς τους Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομία.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήστε τέλος πάντων. Τι κάνετε εκεί έξω, ρε παιδιά? Δηλαδή, δεν έχετε στείλει κανένα μήνυμα έτσι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε πώς είστε, τι κάνετε. Έχετε πιει τον καφέ σας, τι καφέ πίνετε? Δηλαδή, ελάτε να κάνουμε λίγη παρέα. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να μας πείτε κι εσείς πώς είστε. Τέλος πάντων, πριν στείλετε όμως, μπορείτε να ακούσετε το. Α, εγώ θα πω για τη Βρυσίδα που παντρεύεται.
1: Αστεία.
0: Όχι, εντάξει, δεν παντρεύεται τη Βρυσίδα. Αλλά παρόλα αυτά θα σας πει η Κατερίνα τι μπορείτε να κάνετε. Είναι η ώρα για
2: Beauty and Fashion Tips.
3: Ωραία, και έρχομαι τώρα εδώ πέρα να σας πω ότι αν είστε καλεσμένες ή καλεσμένοι σε γάμο.
1: Δεν το έλεγε νωρίτερα που είχα πάει.
3: Ή αν είστε οι ίδιοι νυφούλες. Ωραία. Θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Ξεκίναμε πολύ καλή ενυδάτωση. Το γαμήλιο make-up δείχνει πιο όμορφο όταν το δέρμα είναι φρέσκο και όχι υπερβολικά matte. Οπότε τι κάνουμε οι επαγγελματίες make-up artists? Δεν μας αφορά και τόσο πολύ τι make-up θα κάνετε στο γάμο σας. Μας αφορά ακόμα περισσότερο να σας κάνουμε ένα σωστό preparation όλης της εβδομάδας πριν την ημέρα εκείνη, με βαθιά ενυδάτωση, με καθαρισμούς, με έτσι ώστε το πρόσωπο να είναι υπερβολικά λαμπερό και υγιή. Μην δοκιμάσεις καινούργια skincare προϊόντα λίγες μέρες πριν.
1: Ναι.
3: Μην τολμήσετε.
1: Μην το κάνετε.
3: Διότι το δέρμα μας σε κάθε καινούριο προϊόν αντιδράει διαφορετικά. Για φαντάσου τώρα να αρχίσεις να βγάζεις καντήλες.
0: Δράση και αντίδραση.
1: Εγώ θα πω παραλίγο να πάω με λεύκη σε event. Ωραία. Γιατί μια μέρα πριν έβαλα κρέμα μαυρίσματος και έχω γίνει χάλια.
3: Το παρατηρήσαμε.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
3: Για τη διάρκεια λοιπόν του foundation, τι θέλω να κάνετε? Εάν περνάτε το foundation σας σε λεπτές στρώσεις, με αυτόν τον τρόπο θα έχετε και περισσότερη διάρκεια στο foundation και δεν θα είναι και βαρύ το αποτέλεσμα. Βάλε κρίμι προϊόντα, ρούζ, μπρόνζερ και τα λοιπά. Μην βάζετε πούδρες, γιατί με τις πούδρες χτίζετε ένα πιο βαρύ αποτέλεσμα και πιο κουρασμένο δέρμα. Και πουδράρετε το με μια πολύ ελαφριά σπασμένη πουδρίτσα στο τέλος. Για φωτογραφίες αποφύγετε, παιδιά, σας παρακαλώ, το υπερβολικό highlighter. Γιατί το υπερβολικό highlighter, ξέρετε τι κάνει? Αντανακλάσεις με τα φλας.
1: Ναι,
3: οπότε ισχύει. Είστε σαν πηγολαμπίδες.
0: Εκτός αυτού, υπάρχει πιθανότητα να βλέπουμε τους εαυτούς μας, παιδιά, στη φωτογραφία πάνω στο μάγουλό σας.
3: Ναι, θα μπορούσε. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Αν είστε καλεσμένες ή αλλιώς και οι ίδιες είστε νύφες, σας είπα πώς να κάνετε το preparation και μόνοι σας, αν θέλετε.
1: Τέλεια. Εγώ θέλω να πω καλημέρα στα παιδιά Αγγελική, Κωνσταντίνο, Χριστιανά, Ευαγγελία, Ζωγραφιά, Γιάννη και Γιάννη. Να πω μια καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα θα παίξει η Euroleague. Εύχομαι να το πάρουμε. Γιατί είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, και σας θέλω σε όλους να είστε συντονισμένοι, γιατί πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μια λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μας το τραγουδήσεις και όλα για να περάσουμε τέλεια. Και έτσι μπαίνεις και στην κλήρωση της ημέρας για GVC Car Bluetooth από GRC Tech, ώστε να μην χρησιμοποιείτε κινητό στο χέρι στο αυτοκίνητο. Αξίας δώρο 125 ευρώ, γιατί έχουμε δύο νικητές, άρα αξία σύνολο 250 ευρώ. Τώρα σας αφήνω να ακούσεις μουσικάρες και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: μίλω σε μόνο να μιλήσω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, ακούστε. Είστε στα κορίτσια στην πόλη, το έχετε καταλάβει μόνο και μόνο από το τι ακούτε. Το θέμα είναι και το ότι μακάρι να μπορούσατε να βλέπατε κιόλα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και TikTok ανοιχτά. Αν θέλετε να μπείτε στα TikTok μα, Φρυσίδα Άντριο και η Κατερίνα Πεφτίτσι. Η κάτια σήμερα δεν έχει ανοίξει. Αλλά έχουμε εδώ πέρα. Μαρμελάδα Φράουλα τη λένε. Στο TikTok, άμα την ψάξετε. Αλλά έχουμε πολύ σουσού. Τόσο σουσού που θα μα πει και η Κατερίνα τώρα τι σουσού έχει εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, είχα πάει μία φορά σε κλαμπ.
0: Εσύ. Πώς τα πάθες. Μία και τελευταία.
1: Και από τότε είπα ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε όλους. Δεν θέλω να έρθω. Φιλιά. Είμαι εγώ περιεργή.
0: Για πες. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό, ρε Κατερίνα.
1: Δηλαδή, έχω πραγματικά απορία με αυτούς που περνάνε τέλεια. Με
0: φούλη
1: γεμάτη ενέργεια στα κλαμπ, παιδιά. Πώς το κάνουν αυτό?
0: Δεν ξέρω. Εγώ περνάω τέλεια από τη μουσική. Γιατί ήμουν και χορεύτρια, μου αρέσει η μουσική. Δεν πίνω αλκοόλ, αλλά περνάω πολύ καλά στα κλαμπ γιατί χορεύω. Δηλαδή, ωραία. Το ζω για μένα.
1: Ναι. Εγώ δεν πηγαίνω λοιπόν, σε κλαμπ.
2: Το ζεις.
0: Για πες.
1: Τέλεια, θα το κρατήσουμε αυτό. Εσύ λοιπόν που το ζεις. Ναι. Θέλω να μου πεις με
0: πώς αναπνέω εκεί
1: να
0: μέσα.
1: Να κάνεις μια επιστημονική έρευνα.
0: Τι?
1: Πώς αναπνέεις? Εγώ μπαίνω μέσα και ψάχνω οξυγόνο. Λες και είμαι Βίτης που έχασε την μπουκάλα. Αυτή όμως όχι. Είναι άνετη, σαν εσένα.
0: Πάω σε μεγάλα κλαμπ, δεν πάω σε μικρά. Και δεύτερον, πάντα έχω ένα VIP χώρο. Δεν πάω να στριμωχτώ σαν τη σαρδέλα. Πάντα έχω τραπέζι.
1: Να σου πω τι έπαθα.
0: Για πες, τι έπαθες.
1: Λοιπόν, και εγώ έχω πάει κατά λάθος σε VIP όμως. Θα σου πω πώς. Μπήκα μέσα στο κλαμπ και επειδή πήγαιναν όλοι τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου ένας πίσω από τον άλλον, δεν μπορούσα να πάω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Οπότε πήγαινα με το πλήθος.
0: Ναι,
1: σαν μάζα.
0: Και...
1: και κατέληξα στα VIP.
0: Αλήθεια. Σε ποιο κλαμπ πήγες και πέρασες?
1: Ήταν ένα downtown καινούριο που ήταν με τέκνο, δεν ξέρω τι. Και έπαιζε και τότε η Peggy Goo έπαιζε. Και ήταν. Βρέθηκα πίσω από την Peggy Goo κατά λάθος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Γιατί να μην συμβεί σε μένα αυτό.
1: Ναι. Χορεύουνε πώς, δεν ξέρω. Γιατί εγώ έχω συνηθίσει να χορεύω παιδιά τύπου απλώνω χέρια, κουνάω πόδια, ζω τη στιγμή.
0: Πόδι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν ο χορός είναι τόσο περιορισμένος που κάνεις αυτό με τα δάχτυλα.
0: Εκεί. Εκτός εάν απλωθείς όντως έτσι και αρχίσεις να μοιράζεις και χαστούκια δεξιά και αριστερά, κατά λάθος.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα, λοιπόν. Εμένα με έχουν χτυπήσει, συγγνώμη, με έχουν χτυπήσει άπειρες φορές, μου έχουν πετάξει το ποτό.
1: Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζονται, αγάπη. Σηκώνεις χέρι για να χορέψεις. Ναι, συγγνώμη. Πώς περνάς? Και έτσι γίνεται, ξέρεις, το date εκεί μέσα.
0: Πρέπει να με σπάσουν στο ξύλο για να με ντεϊτάρουν, δηλαδή. Άστο.
1: Κάπως έτσι λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς αυτή την εμπειρία και να αποκτήσετε αγοραφοβία, μπορείτε να πάτε στα clubs, αυτά τα μεγάλα, ρε παιδί μου, που έχει πολύ κόσμο και περνάτε. Δεν αναπνέεις, δεν κουνιέσαι, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν είναι το άλλο. Όπως και να έχει. Εγώ παιδιά να σας πω το εξής, θέλω να ξεδιπλώνομαι στο χορό.
0: Ωραία, ξέρεις πώς ξεδιπλώνεις στο χορό? Και πολλοί κόσμος που ξέρει να χορεύει, τι ανυπομονεί. Ανυπομονεί να βρεθεί στα MAD VMA και πώς να είναι χορευτής πάνω σε αυτά. Δηλαδή εδώ στο MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε και τα MAD VMA από τη ΔΕΗ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς αυτή τη στιγμή. Γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage θα ανέβεις. Άκου, αν ξέρεις χορό και σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ξέρω.
0: Ξεκίνησαν, εσύ όχι, ξεκίνησαν τα Auditions by Mad Red 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία, baby κτλ. Και ένας καλλιτέχνης ακόμα έκπληξη που δεν θα σου πω, ψάχνουν όσο αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος στο act τους. Special hosts έχουμε τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικεί τη θέση σου on stage. Dance Audition by Mad Red 106,2 και η σκηνή σε περιμένει.
3: Οπότε αυτός, παιδιά, είναι ένας πανεύκολος τρόπος ώστε ούτε να έχετε αγοραφοβία, να χωράτε, να χορέψετε.
1: Εκεί θα είναι άδειο το stage. Θα είστε εσείς μόνο και θα χορεύετε.
3: Θα είστε πάνω στη σκηνή, θα είστε οι πρωταγωνιστές και θα λάμψετε. Οπότε σας το βρήκαμε και αυτό. Και γενικά εδώ πέρα δίνουμε λύσεις.
0: Εγώ να πάω εγώ.
3: Παρ' όλα αυτά, λύση στο επόμενο λεπτό θα πρέπει να μας δώσετε εσείς. Γιατί μπορεί τώρα να πάμε να ακούσουμε το Sexy Love, αλλά σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να συντονιστείς, αγάπη, και να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, γιατί σήμερα παίζουμε λέξη και τραγούδι. Μπορείς να κάνεις δηλαδή πρόβα και το χορό σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας.
1: Το οποίο παιχνίδι σήμερα, παιδιά, τι είναι? Είναι το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει. Για να δούμε όμως αν έχουμε ακροατή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Με λένε Ζωγραφιά, κοριτσιά.
1: Αποκλείεται. Έχεις το πιο χρωματιστό όνομα. Σου λένε ότι είσαι όμορφη σαν Ζωγραφιά. Και έτσι φαντάζεσαι.
2: Όχι.
1: Θα σου το πούμε εμείς, λοιπόν.
0: Είσαι
1: όμορφη σαν Ζωγραφιά. Λοιπόν, Ζωγραφιά μου, είσαι έτοιμη να παίξεις?
2: Ναι, είμαι. Εντάξει,
1: είναι πολύ εύκολο. Μην μορχώνεσαι καθόλου. Είναι πολύ εύκολο. Εμείς θα σου δώσουμε από μία λέξη κάθε μία. Εσύ πρέπει να βρεις ένα τραγούδι που να την εμπεριέχει.
0: Και να το τραγουδείς αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, απλά να μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό.
2: Ωραία, θα το προσπαθήσουμε.
1: Έλα, δύο στα τρία να βρούμε. Έχουμε μπει στην κλήρωση, ναι.
2: Ωραία. Ναι, ναι, δούμε, πάμε. Λοιπόν. Δεν
1: πειράζει. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη γραμμή.
2: Τράβαω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Μπράβο!
0: Και ταιριάζει κιόλας και με το όνομά σου. Κόκκινη γραμμή.
1: Ζωγραφιά.
0: Λοιπόν, η δεύτερη λέξη είναι... Θέλεις να την πεις εσύ?
1: Ναι, ναι, γιατί μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, η δεύτερη λέξη είναι συμπληρώνεις.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου.
1: Σε έχω κι είμαι. Μπράβο, μπράβο, Ζωγραφιά. Τα τραγουδάς κιόλας.
0: Έχεις μπει και αυτόματα στην κλήρωση, Ζωγραφιά, να ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, λέω να παίξουμε άλλη μία λέξη.
1: Να παίξει Κατερίνα.
0: Για το τσακί.
1: Εγώ θα σου δώσω μία ξένη λέξη και ένα ξένο τραγούδι. Οπότε, αν το βρεις καλός, αν δεν το βρεις, it's okay.
0: Δεν πειράζει.
1: Η λέξη είναι miss. Miss.
2: Miss. Δεν το έχω.
1: Μήπως όμως έχεις κάποιο τραγούδι με το όνομά σου, με το Ζωγραφιά?
0: Υπάρχει.
2: Ζωγράφισε μου τα αστέρια.
1: Α, ωραία, μπράβο, Ζωγραφιά.
0: Και κύκλωσέ μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωγραφιά. Ζωγραφιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι καταπληκτική. Τελικά, αντί να σου φτιάξουμε εμείς την ενέργεια μας, την έφτιαξες εσύ.
2: Εσείς μας τη φτιάχνετε, παιδιά.
1: Όχι, έτσι ακόμα.
2: Να είστε καλά, νυχτές μου, να είστε καλά.
1: Καλή φιλιά.
2: Καλημέρα την αγάπη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά, παιδιά, έρχεται πολύ κουσκούς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα. Μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
11: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
12: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
14: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
15: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
16: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
15: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
16: Για πες.
15: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
16: Όχι εγώ.
15: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
16: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
15: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
16: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
15: Αλίμονος.
14: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
15: Καλημερούδια, καλημερούδια Ελλάδα μου. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει Κατερίνα. Ελπίζω να είστε καλά.
17: Όλα σου τα λέει και είναι και τσαχπίνα.
15: Wow. Να το. Καταλαβες. Αυτό. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, αν δεν το έχεις καταλάβει. Αν σας πάρουν ποτέ και σας ρωτήσουν ποια είναι η αγαπημένη σας εκπομπή, φυσικά και θα πείτε τα κορίτσια στην πόλη, δεν το συζητάμε. Mad Radio 106,2 και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
17: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
18: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. τρεις τρόπους να ανανεώσεις το αντιλιακό σου χωρίς να χαλάσεις το μακιγιάζ σου. Τέλειο.
17: Λοιπόν,
18: σου λέμε το μέλλον σου με τα ταρό της Κάτιας. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και ας πούμε το μέλλον σου.
17: Και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση της ημέρας για JVC Car Bluetooth από DRC Tech. Ώστε να μην χρησιμοποιείς το κινητό σου στο χέρι, στο αμάξι, εκείνη και επικίνδυνο. Έτσι, αξία παιδιά του δώρου είναι στα 125 ευρώ. Επίσης, προς το τέλος της ώρας θα έχουμε το group therapy, γιατί είμαστε μία παρέα πλέον και θα συζητήσουμε με ανοιχτές καρδιές και ανοιχτούς εγκεφάλους τι προσπαθείτε να αλλάξετε στη ζωή σας αυτόν τον καιρό. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Όχι. Θα κλείσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει όχι μονάχα για όλη την ημέρα, αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο. Μου είστε συντονισμένοι όλοι.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Δεν ξέρω τι κάνετε. Ό,τι και να κάνετε, τραβήξτε ένα χειρόφρενο αν είστε μέσα στο αμάξι και σταματήστε λίγο πιο εκεί στην άκρη. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το πνεύμα της μίας και μοναδικής Μαντάμ Ζαΐρας. Ήρθε η ώρα για τα...
1: Ταρό.
2: Είμαι εδώ πέρα κοντά σας, είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα.
0: Την έχω βάλει στο fast.
2: Και είμαι πάρα πολύ έτοιμη για να απαντήσω σε ένα ερώτημα, σε ένα κομβικό ερώτημα. Και είμαι σίγουρη πως έχουμε κάποιον ακροατή πλέον κοντά μας. Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Με ποιον μιλάω?
3: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά και για χθες.
2: Χρόνια πολλά για χθες.
3: Ευχαριστώ πολύ κορίτσια μου.
2: Κωνσταντίνα μου, για πες μου, μήπως έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις στην Μαντάμ Ζαΐρα, ώστε να σου τραβήξει μια κάρτα ταρό και να απαντηθεί το ερώτημά σου?
3: Ναι. Τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα, τι θα περιμένουμε?
0: Γιατί το λες έτσι, έχεις να περιμένεις, είσαι προειδεασμένη κάπως εσύ τώρα για να το λες έτσι?
2: Όντως είσαι προειδεασμένη κάπως και είναι κάτι το οποίο μάλλον εξαρτάται από κάποια γυναίκα που μάλλον είσαι εσύ. Σου έχει τύχει η κάρτα Queen of Swords που είναι ουσιαστικά το γυναικείο σώμα, είναι η γυναικεία πίστη και η πυγμή. Είναι κάτι αρκετά προσωπικό, δηλαδή είναι ενός ανθρώπου θέμα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με σένα ή αν έχει σχέση με κάποια άλλη γυναίκα στην ζωή σου. Πάντως έχει σχέση σίγουρα με κάποια θηλυκότητα. Αυτό είναι το βέβαιο. Τώρα παρόλα αυτά, επειδή είναι και περίεργη η ερώτηση, είναι αρκετά γενική, θα σου τραβήξω έτσι άλλη μία κάρτα για να δούμε. Και σου έχει έρθει το Three of Pentacles. Έχει κάτι σχέση επίσης με χρήμα.
0: Αυτή η γυναίκα σίγουρα θα φέρει χρήμα, λέει. Μήπως είσαι εσύ, κάνεις κάποιο καινούριο άνοιγμα, κάνεις κάποια επένδυση κάπου.
3: Πάνε κάπως καλά τα πράγματα.
2: Δεν είναι ακριβώς όμως.
0: Θα την δώσω και σε μένα.
2: Άνοιγμα. Δεν είναι ακριβώς άνοιγμα. Δεν βγαίνει σαν άνοιγμα.
3: Δεν είναι ακριβώς άνοιγμα. Έχει δίκιο. Ναι.
2: Δεν είναι ακριβώς άνοιγμα. Είναι όμως μια εξέλιξη. Δηλαδή κάτι που ήδη υπάρχει θα πάρει μια διαφορετική τροπή.
0: Ναι. Ωραία. Κοίταξε. Ναι. Άρα πήρες την απάντησή σου, εσύ Κωνσταντίνα. Θα κατάλαβες λογικά, σωστά.
3: Βέβαια, να το πω κιόλας.
0: Άμα θέλεις, δεν ξέρω. Δεν θέλουμε να σε περιορίσουμε.
2: Μόνο άμα θέλεις όμως, όχι.
3: Όχι καλέ, σιγά δεν είναι κάτι. Για μια κατάσταση που έχω κάνει που μου χρωστάνε, μάλλον αυτό θα είναι.
0: Κωνσταντίνα, σε καταλαβαίνω από καρδιάς, παιδί μου. Μέσα στα κόκαλά μου μπήκες. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνα μου, από ό,τι κατάλαβες, όλα θα πάνε καλά με αυτό το ζήτημα. Από ό,τι λέει και η Μαντάμ Ζαΐρα και όλα αυτά που λέει βγαίνουν. Οπότε κράτα το θετικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας.
3: Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια μου. Ευχαριστώ.
0: Να ξέρεις ότι μπήκες και στην κλήρωση. Οπότε κάτσε μέχρι το τέλος της εκπομπής για να δεις μην μπορεί να
3: σκεφτεί. Εννοείται.
0: Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνα.
3: Φιλιά σε όλους. Φιλιά.
0: Τώρα λοιπόν δυνάμωσε την ένταση γιατί θα ακούσουμε το Φέρτο και σε πολύ λίγο θα σου πούμε για το Project Removed.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες στα κορίτσια στην πόλη που είμαστε εδώ κάθε πρωί να σου φτιάξουμε την ημέρα σου για να πάει καλά η ημέρα σου.
1: Ναι, δεν είμαστε μόνο γι' αυτό εδώ πέρα. Καλά,
0: ναι,
1: είμαστε για να σε προσκαλέσουμε σε πάρα πολλά εκδηλώσεις, σε πάρα πολλά event. Και ένα από αυτά είναι το αν θέλεις να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αν λοιπόν θέλεις, τότε άκου αυτό. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός «Γίνε ambassador του τόπου σου» και 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλαγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή το Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Ακριβώς. Μπες λοιπόν στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό, δεν θέλεις πολλά πολλά. Δηλώνεις συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου στο mad.gr. Δες όλα όσα θέλεις να μάθεις και δες και για τα εισιτήριά σου, γιατί ξέρεις τι, καλύτερα είναι να το βλέπεις από κοντά όλο αυτό το event.
0: Ισχύει.
1: Και όχι από απόσταση.
0: Ισχύει. Βέβαια, από απόσταση είναι καλό να μαθαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα και να μην εμπλεκόμαστε πάρα πολύ έντονα συναισθηματικά με αυτά, θα πω εγώ. Mm. Οπότε, παιδιά, πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέει Τεϊράν και πολλά άλλα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για το γάμο του γιού του, τον οποίο ενδέχεται να μην καταφέρει να παραστεί. Ο γάμος είναι προγραμματισμένος στο επόμενο διάστημα στις Μπαχάμες και θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Στον 33χρονο γιατρό από την Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αποκόρονα Χανίων και σε πρώτη φάση αναγνωρίστηκε από τα ρούχα. Οι γονείς του Αλέξανδρου Τσικάκη αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά σήμερα για την ταυτοποίηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να ενταφούν το επόμενο 48ωρο. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Εμόφερτη κατέληξε η Miss Venezuela Andrea Del Valle μετά από καυγά με στη λίστα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάνες. Η γυναίκα δημοσίευσε βίντεο και είπε: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Τζοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια, Τζοβάνι, αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι». Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
5: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
7: Α, βάλω 7.
6: Μου λένε 700 να βάλεις.
7: Άμα είναι 700, βάλω 700.
4: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
5: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τάμπτα. Smart Athens. Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
10: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα πάω έτσι με το ρυθμό. Μπάμε ρίμπερ, πλακάνω. Μάντρε 106,2 ακού και είμαστε κοριτσί στην πόλη. Εδώ μέχρι και τι 10. Λίγο ακόμα έμεινε να σου κρατήσουμε τη ροφιά. Ξέρω, σε να χωριέσαι, αλλά τι να κάνουμε. Από Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Έλα, ρε, μην κλαίτε, ρε, μην κλαίτε. Είναι και η Παρασκευή έτσι λίγο moody, μην κλαίτε. Γιατί ακούστε τώρα τι θα σα πω.
0: Για πε.
1: Θα σα πω, παιδιά, για ένα πανέμορφο project που λέγεται Removed. Mm-hmm. Η ιδέα λοιπόν αυτού του project γεννήθηκε όταν είδε μια οικογένεια, αυτός ο φωτογράφος, ο Eric Pick Kerl, δεν θα τον πω.
0: Ναι,
1: αυτός. Είναι δύσκολο το επιθετό του. Είδε λοιπόν μια οικογένεια σε ένα καφέ, όλοι ήταν δίπλα, ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά ήταν χαμένοι στις οθόνες
0: τους. Α, ναι, τον έβασε story, το είδα.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν άρχισε να βγάζει φωτογραφίες και να αφαιρεί ψηφιακά τα κινητά από τις φωτογραφίες. Και το αποτέλεσμα γίνεται αρκετά δυνατό, παιδιά. Ισχύει. Γιατί ξαφνικά οι άνθρωποι μοιάζουν άβολοι από μακρύ.
0: Από μακρύ κάπως... σίγουρα.
1: Και κάπως άδειοι. Mm-hmm. Ο φωτογράφος λοιπόν που έκανε κάτι πραγματικά mind-blowing είναι ο Eric, αυτός ο Pick Kerr.
0: Pikers Gill.
1: Ναι.
0: Pikers Gill.
1: Πήρε καθημερινές φωτογραφίες ανθρώπων, ζευγάρια, παρέες, οικογένειες και απλά εξαφάνισε τα κινητά τους. Και ξαφνικά οι εικόνες γίνονται λίγο τρομακτικές. Είναι λίγο Black Mirror το όλο σκηνικό. Βλέπεις δύο ανθρώπους ξαπλωμένους δίπλα-δίπλα στο κρεβάτι να κοιτάνε το κενό με την μπαλάμη τους μπροστά. Μια οικογένεια στο τραπέζι να κοιτάει το τίποτα. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συνειδητοποιείς ότι μια που είσαι εδώ.
0: Πριν πεις την περίεργη φωτογραφία, ναι. Λες κάτσε. Έτσι είμαστε κι εμείς.
1: Έτσι είμαστε κι εμείς, ναι. Το πιο περίεργο είναι ότι δεν βλέπεις ανθρώπους μακριά ο ένας από τον άλλον. Είναι δίπλα, αλλά ταυτόχρονα
0: δεν
1: πολύ
0: είναι κιόλας
1: μακριά ο ένας από τον άλλον.
2: Αποστασιοποίηση.
1: Παιδιά, έβαλα και να τη δείτε κι εσείς μία από τις φωτογραφίες μέσα στην εκπομπή. Δείτε την πιο κάτω. Είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ και ταυτόχρονα κάποιες φορές αποσυνδεμένοι όσο δεν πάει. Αυτά είχα να πω.
2: Από τρομακτικό θα πω εγώ. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Τέλος πάντων, εγώ θα πρότεινα λοιπόν να ζήσουμε λίγο στο εδώ και στο τώρα, να ξεχάσουμε λίγο τα social, αλλά ακούτε και ραδιόφωνο ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να σκρολάρετε ταυτόχρονα. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί θέλουμε, ρε παιδί μου, έτσι και λίγη ψυχαγώγηση, όχι μόνο προβλήματα. Και αμέσως μετά θα σας πούμε για τις θετικές ειδήσεις που υπάρχουν. Απλώς ίσως και να μην γίνονται τόσο viral.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει και να έχετε αρκετή ενέργεια, γιατί δεν έχει μείνει πάρα πολλή ώρα και μετά έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Οπότε θέλουμε να είμαστε βέβαιες εδώ πέρα ότι σας έχουμε δώσει πολλή θετικότητα σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Και για να είμαστε σίγουρες, λοιπόν, θα μπούμε στο επόμενο θέμα, που είναι κάποιες ειδήσεις πάρα πολύ χαρμόσυνες, πάρα πολύ θετικές. Και ίσως επειδή μέσα μας η ανθρωπότητα πλέον αγαπά το δράμα και μας τραβάει, ρε παιδί μου, το πιο αρνητικό, δεν νιώθουμε την ίδια ανάγκη να μάθουμε τα θετικά. Όμως ακούστε τα, γιατί είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, είναι τα πράγματα τα οποία δεν μιλάει κανείς σχεδόν γι' αυτά. Αλλά πάμε λίγο να πούμε 2-3 πράγματα. Στη Βραζιλία, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο, έχει εισάγει πρόγραμμα θεραπευτικής επαφής με σκύλους στα νοσοκομεία. Δηλαδή, όπου εκπαιδευμένοι σκύλοι επισκέπτονται τους ασθενείς για να προσφέρουν παρηγοριά και να μειώσουν τον πόνο και το άγχος. Εγώ δεν νόμιζα ότι επιτρέπουν, όχι εκπαιδευμένα σκυλιά, τα δικά μας σκυλιά να έρθουν. Δεν πειράζει, και αυτό καλό είναι. Στην Ισλανδία εγγυάται ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες, καθιστώντας το μεσολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων παράνομο.
2: Έτσι.
1: Η γονιδιακή θεραπεία σώζει ζωή των μωρών, θεραπεύει μια σπάνια γενετική διαταραχή και δίνει ελπίδα για το μέλλον. Mm-hmm. Αυτό μάλλον είναι στην Αμερική. Ναι. Πάμε λοιπόν. Η Ατζέλα Τζολί αγόρασε 24.280 εκτάρια στην Ακαμπόζη, τα οποία παλιότερα χρησιμοποιούνταν για κυνήγι. Οπότε σήμερα είναι μια περιοχή που έχει γίνει καταφύγιο για την άγρια ζωή.
0: Γενικά η Ατζέλα Τζολί έχει δώσει.
2: Γενικά την ψυχή
0: της. Έχει κάνει
2: όλη της τη ζωή. Έχει
0: και εθελοντισμό και με τις υιοθεσίες, όλα.
1: Στο Λουξεμβούργο, παρακαλώ.
0: Ναι,
1: συγγνώμη, δεν τα πάω καλά με τη γλώσσα μου. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει κάνει τις δημόσιες συγκοινωνίες δωρεάν για όλους. Παιδιά, πάμε όλοι εκεί.
0: Είναι εξαδέρφη μου εκεί και γενικά να πω ότι δεν έχει μόνο αυτό το θετικό. Γενικά
1: έχει πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, και μετά από πολλές απορρίψεις σε δουλειές, 4 φίλοι με σύνδρομο Down στην Αργεντινή ξεκίνησαν μια πιτσαρία που σήμερα απασχολεί 23 ακόμα άτομα, όπως και αυτή.
0: Τι και ωραία, να σας πω ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο, παιδιά, που έχουν προσλάβει στην Ελλάδα, είναι αυτό. Ναι. Έχουν προσλάβει γιαγιάδες,
1: ναι,
0: και τις έχουν βάλει να φτιάχνουν τα παραδοσιακά τα φαγητά.
2: Ναι. Να κλάψω, ρε.
0: Παιδιά, μπράβο, πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα.
2: Ρε,
0: και πρέπει,
2: ωραία,
0: να διαβάζουμε και να ενημερωνόμαστε και για τα θετικά που υπάρχουν στον κόσμο.
2: Αχ.
0: Γιατί γι' αυτό γεμίζουμε άγχος.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε το Love Me Not. Και μετά, παιδιά, να ξέρετε ότι έρχεται η κλήρωση. Έρχεται η κλήρωση της ημέρας, καθώς και η φράση που θα σας συντοφεύει για όλο το σουκού. Μείνετε μαζί μας.

0: καλημέρα και είναι και η τελευταία καλημέρα που θα πούμε εμείς στα γόρια στην πόλη εδώ στο Μαντρέντε 106,2 γιατί τελειώνει η εκπομπούλα μας. Αλλά πριν τελειώσει, έχουμε το δώρο σε δύο τυχερούς. Δύο νικητές για GVC Car Audio Bluetooth με ενέργεια κοινωνικής εταιρικής ευθύνης Mad και GRC Tech, ώστε να μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή.
1: Και σήμερα, παιδιά, δεν έχουμε έναν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: έχουμε δύο.
0: Ακριβώς.
1: Δύο τυχεροί.
2: Είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε την κλήρωση, παιδιά.
1: Ναι,
2: είμαστε.
1: Πρέπει να μου πείτε δύο νούμερα από το 1 έως το 9.
0: Ιωάννα.
1: Αργά, πέστα μου.
3: Ωραία. Θέλω το νούμερο 3.
1: Το 3 είναι η Ελένη που το τηλέφωνο τελειώνει σε 2,77.
0: Μπράβο, Ελένη!
1: Ελένη!
0: Α, ναι, που την βγάλαμε.
1: Ήταν.
0: Ναι,
1: που ήταν η γιορτή της. Ναι. Μπράβο, Ελένη! Να την πάρουμε τηλέφωνο, ρε παιδιά, να τη το ανακοινώσουμε.
0: Θα, ναι, άμα την βρούμε τώρα. Πες όμως και το δεύτερο άτομο, έχουμε δύο άτομα.
1: Έχουμε δύο.
2: Ποιο θα πρωτοπάρουμε.
1: Καλά. Ναι.
2: Για να βρούμε και το δεύτερο να τον βγάλουμε.
0: Για πες.
3: Το δεύτερο θα είναι το νούμερο 7.
1: Το νούμερο 7 είναι η Δέσποινα που το τηλέφωνο τελειώνει σε 6.51.
2: Ρε,
1: τέλεια.
2: Ωραία. Θέλετε να πάρουμε έστω έναν ή και τους δύο.
3: Να πάρουμε την Ελένη.
0: Ωραία. Μέχρι να πάρουμε την Ελένη, μήπως να πούμε το quote off, για πες.
4: Quote of the day.
0: Μπράβο, αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό και έρχομαι να σου πω το quote of the day. Άφησε αυτήν την Παρασκευή να γίνει ένα μικρό reset. Άφησε πίσω σου ό,τι σε κούρασε όλη την εβδομάδα και πάρε μαζί σου ό,τι σε έκανε πιο δυνατό.
0: Τέλειο. Νομίζω πως αυτό το βρήκες πουθενά, εσύ το έγραψε. Είναι το quote της Κατερίνας, αλλά για τα καλά της Κατερίνας. Το έγραψε χθες μόνη της. Πρέπει αυτό να είναι. Τι σκέφτομαι, οι σκέψεις της Κατερίνας πρέπει να λέγεται σήμερα. Αυτό έχει quote of the day.
2: Ωραία. Έχουμε.
1: Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ελένη, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θέλουμε να σου πούμε ότι είσαι μία από τις δύο τυχερές νικήτριες. Κέρδισες το.
2: Ναι. Car Audio Bluetooth. Να ξέρεις, έχεις κερδίσει. Θα μιλήσεις με.
5: Πλάκακα.
2: Όχι.
5: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και συμμετείχεις στο διαγωνισμό μας.
5: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Γεια.
5: Γεια σας.
2: Θέλετε
5: γεια
2: σας. Να πάρουμε και το δεύτερο. Προλαβαίνουμε. Ωραία. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ να ξέρεις, όσο έγραφα αυτό το quote, σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα που ήμουν χάλια και έλεγα τι χάλια.
0: Ήμουν σίγουρη.
2: Χάλια.
0: Γιατί με να κάνω, να κάνω μικρό reset. Μπράβο, τουλάχιστον σκέφτηκες καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Για να αφήσεις πίσω ό,τι σε κούρασε και να πάρεις μαζί σου
2: όμως σε πίεση.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Το θέμα είναι να το κάνεις, όχι μόνο να το λες στον κόσμο, βέβαια.
2: Εντάξει, οκ, δεν χρειάζεται να πιέζεστε να κάνετε πράγματα. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Είναι όλα μια
1: χαρά. Έχουμε και τον δεύτερο, για να δούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, Δέσποινα. Και σε πήραμε να σου πούμε. Πήραμε να σου πούμε ότι είσαι
2: μία από τις δύο νικήτριες που βγάλαμε σήμερα στην κλήρωση. Συγχαρητήρια!
5: Ευχαριστώ.
2: Ένα GVC Car Audio Bluetooth για το αμάξι σου, για το αμάξι των φίλων σου και τέλος πάντων για οποιοδήποτε αμάξι αν δεν οδηγάς εσύ. Συγχαρητήρια!
5: Οδηγώ, οπότε θα χρησιμοποιηθεί.
2: Μπράβο, ρε
1: Δέσποινα. Μπράβο, Δέσποινα μου. Συγχαρητήρια και πάλι.
5: Φιλάκια! Καλή συνέχεια, κορίτσια.
1: Έτσι, ευχάριστα λοιπόν, κλείνει παιδιά σήμερα η εκπομπή μας με δύο τυχερές νικήτριες που κέρδισαν ουσιαστικά το GVC Car Audio Bluetooth. Οπότε, παιδιά, πρέπει να είστε και εσείς συντονισμένοι μαζί μας, γιατί είδατε πόσο χαρήκαν τα κορίτσια. Είδατε πόσο χαρήκαν τα κοριτσάκια αυτά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είστε και εσείς. Χαρούμενοι! Έξαλλοι με. Λοιπόν, τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου,
2: η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα
1: Ντουράν. Τόσο καλό που το λέει και δύο φορές.
2: Με το ραντεβού μας από Δευτέρα πάλι 7 με 10 το πρωί.
0: Καλό, όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο από εμάς. Γεμάτο με μικρές αποδράσεις, μεγάλες ανάσες και στιγμές που σίγουρα θα αξίζει να θυμάσαι.
1: Και τώρα λοιπόν θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Έπειτα στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιδιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Όμως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έχουμε και τα Weekends στο Mad Radio, γιατί ξεκινάνε κάθε Παρασκευή. Στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Κογιότ, 10 Inspired, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο και 1 TS το weekend λοιπόν, με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτης της πόλης. Φιλούμπες!
0: Φιλάκια!
1: Άιντε, τσάω! Μουά! Mad Radio.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιέναι φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 92.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
2: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπά σαν όσο και...
3: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω ότι πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, επιτέλους Παρασκευή, Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο στο Mad Radio 106,2. Εδώ κάθε πρωινό 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Μετά με Impala, με Zeina, με Μαρίνα Σπανού. Θα ακούσουμε Louis Capaldi, πρώτα Taylor Swift.
0: Τον 6,2.

Bad Bunny, nuevo Αϊόλ στο Mad Radio 106,2. Επιτέλους Παρασκευή. Αν αυτή η εβδομάδα σε πήγε σερή και νιώθεις ότι οι αντοχές σου έχουν στερέψει, κράτα γερά, έφτασε στην πηγή. Μην αφήσεις κανένα κυρωτάσκ της τελευταίας στιγμής. Ήταν έβρα κάποιος στο γραφείο να σου χαλάσουν τη διάθεση. Τώρα που το Σαββατοκύριακο είναι κυριολεκτικά μία ανάσα μακριά. Κλείσε τα αυτιά σου στη μιζέρια, πάρε τον καφέ, ανέβασε αυτοπεποίθηση και βγες να λάμψεις. Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2 κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1.

events, με θερινά σινεμά που ήθελα πάρα πολύ τώρα που βγήκαν οι πρώτες κινηματογραφικές ταινίες και ανοίξαν επιτέλους τα θερινά σινεμά. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί. Ελπίζω να τα καταφέρουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μια ομπρελίτσα καλό είναι να την έχεις. Ένα ελαφρύ τζάκετ ενδεχομένως. Δεν είναι κακό, λέω εγώ τώρα. Σαν την Ελληνίδα μάνα βγήκα. Ζακέτα να πάρεις. Κίνηση στους δρόμους, σύνδρομο Παρασκευής, αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου. Πολλοί προσπαθούν να ξεφύγουν νωρίς για το δήμερο ή τέλος πάντων έτσι φανταζόμαστε, αλλά πάμε στο γραφείο. Πρέπει και σήμερα να δώσεις το παρόν. Υπέροχο track για την συνέχεια εδώ στο Mad Radio.

0: το πρωινό της Παρασκευής. Αν χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στην σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν και πολλά άλλα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για το γάμο του γιού του, στον οποίο ενδέχεται να μην καταφέρει να παραστεί. Ο γάμος είναι προγραμματισμένος στο επόμενο διάστημα στις Μπαχάμες και θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Στον 33χρονο γιατρό από την Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αποκόρονα Χανίων και σε πρώτη φάση αναγνωρίστηκε από τα ρούχα. Οι γονείς του Αλέξανδρου Τσικάκη αναμένεται να φτάσουν σήμερα στα Χανιά για την ταυτοποίηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να ενταθούν το επόμενο 48ωρο. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Εμόφυρτη κατέληξε η Miss Venezuela Andrea Del Val μετά από καυγά με στη λίστα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάνες. Η γυναίκα δημοσίευσε βίντεο και είπε: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Τζοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια, Τζοβάνι. Αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι». Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βρε καλό στου Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Plus.gr.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσιπς ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις στίκ σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορίθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

The Fate of Ophelia, η Taylor Swift εδώ στο Mad Radio 106,2. Αν θέλεις να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, κάθε μέρα, κάθε ώρα μένεις εδώ συντονισμένη στο Mad Radio 106,2, γιατί σε κάθε εκπομπή σου δίνουμε την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Ακού καθημερινά τον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό, το Mad Radio 106,2, και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6936646656 για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση έρχεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Ο Ed Sheeran τώρα, Bad Habits, στο Mad Radio 106,2.

0: 6,2. Λοιπόν, στο Ζάπιο θα κάνουμε την βόλτα μας σήμερα, αύριο και την Κυριακή ενδεχομένως, γιατί το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο, εκεί όπου γίνονται όμορφα πράγματα, ωραίες δραστηριότητες. Η ΕΙΔΑΠ μάλιστα έχει ετοιμάσει ένα fan zone στο EuroLeague Final Four του Ζαπίου, εκεί όπου θα γίνουν ωραία πράγματα. Ένα πολύ διασκεδαστικό challenge ξεκίνησε χθες, λέγεται Save the Drop, και ουσιαστικά πρέπει να ανακαλύψουμε πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού. Μπορείς να αγγίξεις τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, να παίξεις με τους φίλους σου και να δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία είναι απολαυστική για όλους. Ραντεβού μέχρι και την Κυριακή στο Ζάπιο Μέγαρο.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το επινοδομάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τυμπάνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα και έχουμε τα πάντα όλα εκεί. Προκλητικά εξώφυλλα της rock, 90s pop κολλήματα μέχρι και χρυσές καρδιές και ιστορικά ρεκόρ του Billboard. Πάμε για Ελένη Φουρέιρα, έρχονται Lady Gaga πρώτα, David Guetta, Terry Swims και Tones and I. Υπέροχη συνεργασία στο ραδιοφωνό σου.

Το κάτι που θέλεις ενδεχομένως είναι το μουσικό σαν σήμερα που έρχεται κάθε πρωινό εδώ 11 και 10 περίπου στο Mad Radio 106,2. Πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Σήμερα έχει απ' όλα το μενού, από προκλητικά εξώφυλλα της rock και 90s pop κολλήματα μέχρι και χρυσές καρδιές και ιστορικά ρεκόρ στο Billboard. Τι λέτε, φύγαμε? Ξεκινάμε δυναμικά από τα 70s με τους Rolling Stones να πιάνουν το δεύτερο νούμερο 1 άλμπουμ τους στην Αμερική με το εμβληματικό Sticky Fingers. Πέρα από τις κομματάρες που είχε μέσα, ο δίσκος έγραψε ιστορία για δύο λόγους. Πρώτον, το απίστευτο και προκλητικό εξώφυλλό του με το πραγματικά αληθινό φερμουάρ στο τζιν, σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Andy Warhol. Και δεύτερον, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε το θρυλικό λογότυπο με τα κόκκινα χείλη και την γλώσσα. Εδώ το Brown Sugar. Υπέροχοι, υπέροχοι Rolling Stones, μπαίνουμε στα Zeros. Ο Robbie Williams αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο το κακό παιδί της pop, αλλά έχει και τεράστια καρδιά. Κλείνει μια χρυσή διαφημιστική συμφωνία για γνωστή εταιρεία αναψυκτικών. Παίρνει τα χρήματα για να ιδρύσει μια φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά, το Give It Some. Βάζει το αστρονομικό ποσό των 2 εκατομμυρίων λιρών τότε ως αρχικό κεφάλαιο, βοηθώντας οργανισμούς όπως η UNICEF. Σκεφτείτε τώρα, 2 εκατομμύρια αγγλικές λίρες το 2000, μιλάμε για

93 η Σουηδή Ace of Base μας κάνουν πλήση εγκεφάλου με το All That She Wants, το κομμάτι το οποίο πάει καρφωτό στο νούμερο 1 της Αγγλίας, σαρώνει σε πάνω από 10 χώρες γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομα των Ace of Base στην ιστορία της pop των

Και κλείνουμε γιορτινά τη σημερινή βόλτα στο χρόνο. Σαν σήμερα 22 Μαΐου έχουν γενέθλια δύο εντελώς διαφορετικοί αλλά αγαπημένοι καλλιτέχνες. Το 1959 γεννιέται ο απόλυτος ποιητής της Βρετανικής Ίντι, ο Μόρισεϊ, χαρακτηριστική φωνή των θρηλυκών Smiths. Και άλμα στο 1981, ακούμε άλλωστε Mystic, γεννιέται η Sue Elise Nash, μέλος των Mystic, που μας έκανε να χορεύουμε

Αυτά τα επικά συνέβησαν σαν σήμερα 22 Μαΐου. Μείνε συντονισμένος εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Τα δικά σου μηνύματα έρχονται στο Viber στο 6936-646-656. Για πάμε να υποδεχτούμε Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχει ψηλόβροχα ή να έρχονται ψηλόβροχα. Εμείς όμως είμαστε σε summer mood. Σε ένα beach bar ακούμε παπά ούτε δυνατά με Mad Radio.

0: Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχονται Hukel Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν και πολλά άλλα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για το γάμο του γιού του, στον οποίο ενδέχεται να μην καταφέρει να παραστεί. Ο γάμος είναι προγραμματισμένος στο επόμενο διάστημα στις Μπαχάμες και θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Στον 33χρονο γιατρό από την Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αποκόρονα Χανίων και σε πρώτη φάση αναγνωρίστηκε από τα ρούχα. Οι γονείς του Αλέξανδρου Τσικάκη αναμένεται να φτάσουν σήμερα στα Χανιά για την ταυτοποίηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να ενταθούν το επόμενο 48ωρο. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Εμόφυρτη κατέληξε η Miss Venezuela Andrea Del Val μετά από καυγά με στη λίστα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάνες. Η γυναίκα δημοσίευσε βίντεο και είπε: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Τζοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια, Τζοβάνι. Αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι». Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
9: Τώρα μπορείς.
8: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
11: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας.
11: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Το νέο Old Spice Cold Spice, αντιυδρωτικό και είναι απίστευτα cool. Και προστατεύει από τον υδρότα και μυρίζει απίστευτα, όχι αστεία.
1: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
7: Vogel, υγιένα και φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν,
3: σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

Girls, baby, είναι το mix του Τακίνιο εδώ στο Mad Radio 106,2 που το ψάχνετε παντού. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό όταν παίζει εδώ στο Mad Radio 106,2 το ακούω πολύ δυνατά. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίνι Chips συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα. Παίζουμε Final Four. Τέτοιο είναι το mood. Αν το gathering λοιπόν έχει μπάσκετ, φίλους, φωνές και βάλε κι άλλο στο ball. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Αλάτι ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια από την αγαπημένη του γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε

Swims, Mr. Know It All, εδώ στο Mad Radio 106,2, Παρασκευή, New Music Friday. Και τι κυκλοφορία έχουμε σήμερα? Την Olivia Rodrigo που μόλις έσκασε με το ολοκένουργιο single της που λέγεται The Cure και έχει βαλθεί να σπάσει το ίντερνετ. Εντάξει, και μόνο που λέγεται The Cure, όπως λέει και ένας φίλος μου, σίγουρα θα είναι επιτυχία. Το κομμάτι μόλις κυκλοφόρησε μαζί με ένα εξαιρετικό music video. Εκεί βλέπουμε την Olivia να τριγυρνά στους ψυχρούς και αποστηρωμένους διαδρόμους ενός χειροποίητου χάρτινου νοσοκομείου σε μια γεμάτη αγωνία αναζήτηση για να βρει το αντίδοτο μιας ραγισμένης καρδιάς. Και επειδή μιλάμε για το φαινόμενο Olivia Rodrigo, τα ρεκόρ νομίζω μιλάνε από μόνα τους. Ας την ακούσουμε στο The Cure.

0: 106,2. Γενέθλια έρχονται και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Σταματήστε να αγχώνεστε. Το Volta Fan Park έχει σκεφτεί τα πάντα για εσάς. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Εσείς απλά εμφανίζεστε και το χαίρεστε. Ένα πάρτι θα σας κάνει ήρωες στα μάτια του μικρού σας. Στο Avenue και στο Athens Metro Mall. 697-096-9182 ή voltafanpark.com. Σε λίγο εδώ στο Mad Radio έρχεται η Taylor Swift. Τώρα σύνδεση με τους ασύνδεξεις newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν και πολλά άλλα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για το γάμο του γιού του, στον οποίο ενδέχεται να μην καταφέρει να παραστεί. Ο γάμος είναι προγραμματισμένος στο επόμενο διάστημα στις Μπαχάμες και θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Στον 33χρονο γιατρό από την Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αποκόρονα Χανίων και σε πρώτη φάση αναγνωρίστηκε από τα ρούχα. Οι γονείς του Αλέξανδρου Τσικάκη αναμένεται να φτάσουν σήμερα στα Χανιά για την ταυτοποίηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός. Με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να ενταθούν το επόμενο 48ωρο. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Εμόφυρτη κατέληξε η Miss Venezuela Andrea Del Val μετά από καυγά με στη λίστα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάνες. Η γυναίκα δημοσίευσε βίντεο και είπε: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Τζοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια, Τζοβάνι. Αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι». Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη,

0: sport.gr. Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Οπα Festival Powered by ΔΕΗ. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by ΔΕΗ.
5: Τρεις Εργένιδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

για τα BB Rexa I'm Good ή αλλιώς Blue. Ακούμε περισσότερη μουσική. Βεβαίως έρχεται περισσότερη μουσική πάντα εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαστε σε mood και σε vibe. VMA 2026 από την ΔΕΗ. Εν τω μεταξύ διαβάζω ότι η Google θα προχωρήσει στην μεγαλύτερη αλλαγή της μηχανής αναζήτησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επανασχεδιάζει το search engine που την ανέδειξε σε μία από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία της τεχνολογίας. Θα το επανασχεδιάσει λοιπόν επιχειρώντας να προλάβει την απειλή που συνιστούν τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης για το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτά λέει η επίσημη ανακοίνωση. Για να δούμε τι θα δούμε στην καθημερινότητά μας. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται, αν δεν έρθεις εσύ. Εντάξει, αν δεν έρθει η Αντιγόνη, σήμερα θα σκάσω. Θα σας το πω, δεν γίνεται. Δεν θα είναι ωραία η Παρασκευή μου, δεν θα είναι ωραίο το Σαββατοκύριακο.

0: Ο Ed Sheeran στο Mad Radio 106,2. Καλά, τι τρελό κέφι είναι αυτό της Παρασκευής που έχουμε. Μπήκε και το κορίτσι μου στο στούντιο. Γεια σου, Αντιγόνη.
1: Δεν είναι απλά τρελό κέφι. Πρέπει να του κάναμε δύο φορές κάρπα για να συνέλθει. Το παιδί έκλαιγε πριν βγει στο μικρόφωνο από τα γέλια.
0: Τι να κάνω, κι εγώ τι μπορώ κάνω.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Σήμερα έχω τι μου είπατε, όχι διπολικό,
1: κυκλοθυμικότητα.
0: Έχω
1: δεν
0: περάσει από όλα.
1: Κυκλοθυμία, συγγνώμη.
0: Κυκλοθυμία. Έχω περάσει από έτσι.
1: Έτσι με ενημέρωσαν από το control.
0: Ναι, έτσι
1: τώρα ευτυχώς απέτυχα σε καλή στιγμή. Ναι, πες μας κάτι όμορφο.
0: Είμαι κάτι. Αντιγόνη Βιντιάδη. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη στη μία. Στις 4 έρχεται η Faye Vocus. Στις 6 έρχεται το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 8. The Mix with Peter στις 9 Coyote, στις 10 Inspiro, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Χούλιο και στη 1 Tiesto. Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το κοινό μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα, παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Ανέλαβα τα ηνία αυτού του ραδιοφώνου για να σας απογειώσω. Είναι Παρασκευή μεσημέρι και θα περάσουμε συγκλονιστικά μέχρι και τις 4. Οπότε θέλω να ετοιμαστείτε, να παραγγείλετε το φαΐ σας, να ανοίξετε το ταπεράκι σας και να απολαύσετε τι έρχεται. 12 to 12, Μαργαρίτα και Παπαουτέ. Έτσι για την αρχή.
1: Μαδρίδιο 6,2.

Από τις 12 μέχρι τις 12. Αυτά λέει το τραγούδι και δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Έχω όμως να σου πω για τον καιρό, διότι ο καιρός σήμερα στην Αττική, και θα είμαι πολύ συγκεκριμένη γιατί χθες έσκισα τα πτυχία μου, αρχικά θα είναι αίθριος, δηλαδή τώρα έτσι μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, αλλά σε λίγο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Όχι, δεν λέω πού. Όχι. Άμα είναι να με πληρώνετε, να είμαι και μετεωρολόγος. Είμαι όμορφη, είμαι παρουσιάστρια. Δεν αντέχω άλλο τόσες υποχρεώσεις. Με κουράσατε.

Ζωδιά και ήρθαν, κατέφθασαν. Κι αν είσαι διδυμάκι ή λιονταράκι, τέντωσε τα αυτιά σου, γιατί θα σου πω πώς θα αλλάξει η ζωή σου τον Ιούνιο προς το καλύτερο. Λοιπόν, λιονταράκια μου, για το Λέοντα ο Ιούνιος μοιάζει με μία περίοδο που όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω του. Η επιρροή της Αφροδίτης ενισχύει τη γοητεία και την προσωπική του ακτινοβολία, κάνοντάς τον ιδιαίτερα ελκυστικό τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ερωτικό επίπεδο. Παράλληλα, ο Ερμής ενισχύει τη δημιουργικότητά σας και την ικανότητα επικοινωνίας. Πάμε στους διδύμους. Ο Ιούνιος φέρνει μια πιο εσωτερικά δυναμική ενέργεια. Η επιρροή του ουρανού δημιουργεί την ανάγκη για αλλαγή, ελευθερία και διαφοροποίηση από παλιές συνήθειες. Είναι μια περίοδος που οι δίδυμοι καλούνται να σπάσουν τα όρια και να τολμήσουν νέα μονοπάτια, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Η ζωή σας αποκτά πιο γρήγορο ρυθμό με ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, συνεργασίες και projects που σας βγάζουν από τη ρουτίνα. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών, καθώς η τάση για αυθορμητισμό μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες υπερβολές. Golden έρχεται, έτσι σαν τις συμβουλές μου.

0: Shimmy Shimmy Yo. Τι να κάνω, την έχετε πατήσει, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε πολύ γρήγορα τι ταινίες βγήκανε, γιατί Παρασκευούλα είναι. Οπότε δεν θα πάμε να σινεμάμε στο Σουκού. Πού Σουκού, που είναι τώρα. Star Wars, The Mandalorian και Grogu. Για τους λάτρεις αυτής της κλασικής σειράς ταινιών, αρκουδότρυπα η ελληνική ταινία που κατάφερε να ξεχωρίσει στο Φεστιβάλ Βενετίας έρχεται επιτέλους στις αίθουσες. Η ομοιρία, ο Gus Van Sant, επιστρέφει σε μια ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που κόβει την ανάσα. Ο επιβάτης, για τους λάτρεις του τρόμου, αυτή είναι η ταινία της εβδομάδας. Ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού δυστυχήματος και σύντομα αντιλαμβάνεται ότι κάτι σκοτεινό το ακολουθεί. Η Έμπιστη, μια γυναίκα που εργάζεται σε ροζ γραμμή, μπλέκεται σε μια απρόβλεπτη κατάσταση μετά τον φωνικό σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Και πάμε τώρα στα παιδικά. Ο Ψαρομουρμούρας, όπου οι μικροί θεατές αλλά και όσοι αγαπούν τα animated films θα βρουν τη δική τους επιλογή στην Ψαρομουρμούρα. Και τέλος έχουμε τον Τελειωμένο, μια σκληρή κοινωνική ιστορία μέσα στη φυλακή με έναν πρωταγωνιστή που προσπαθεί να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης για τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν και πολλά άλλα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για το γάμο του γιού του, στον οποίο ενδέχεται να μην καταφέρει να παραστεί. Ο γάμος είναι προγραμματισμένος στο επόμενο διάστημα στις Μπαχάμες και θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Στον 33χρονο γιατρό από την Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αποκόρονα Χανίων και σε πρώτη φάση αναγνωρίστηκε από τα ρούχα. Οι γονείς του Αλέξανδρου Τσικάκη αναμένεται να φτάσουν σήμερα στα Χανιά για την ταυτοποίηση. Επιμένει φθινοπορεινά ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να ενταθούν το επόμενο 48ωρο. Βροχές αναμένονται και στην Αττική. Εμόφυρτη κατέληξε η Miss Venezuela Andrea Del Val μετά από καυγά με στη λίστα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάνες. Η γυναίκα δημοσίευσε βίντεο και είπε: «Κοιτάξτε, αυτό έκανε ο Τζοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια, Τζοβάνι. Αυτό ήθελα, να δείξεις ποιος είσαι». Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το σόου με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Σε ποιο κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηνεα.org.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τον ουρανό ο Γιώργος Σαμπάνης κατέβηκε. Τι, πώς θα με ενοχλήσεις που κάνω δουλειά?
1: Πρώτα τσακίρις τσίπς μου.
0: Καλά δεν τρέπεσαι βρε. Άντε θα πω για τα τσακίρις τσίπς, επειδή είσαι φοβερός και μου έδωσες φοβερή πάσα. Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα τσακίρις τσίπς συνεχίζεται. Γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει αφορμή για gathering, όπως εδώ καλή ώρα. Είσαι αυτός ο τύπος που μαζεύει όλη την παρέα χωρίς κανένα λόγο, μόνο και μόνο για να είστε όλοι μαζί? Πολύ σωστός και ακόμα πιο σωστός αν έχει συνοδευτικό κάτι να κρατσανίζει. Κάτι από αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Τι τρως?
1: Ξύδι.
0: Ξύδι. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια και θα τα ευχαριστηθεί όπως ο Γιάννος του... Ο Γιάννος ο Τουμπάνος.
1: Εγώ είμαι μπουκωμένος, εσύ κάνεις ορδά. Συγγνώμη.

Φανταστείτε τώρα να βλέπετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μαγνητοσκοπημένο μάλιστα στο δικό σας τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός Γίνω Ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλογείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής, αλλά και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου. Και προσοχή, προσοχή! Ο διαγωνισμός αυτός λήγει σήμερα. Μέχρι σήμερα μπορείς να βάλεις το βίντεό σου στην πλατφόρμα. Οπότε βιάσου για να τα πούμε εκεί. Mad Radio.

0: κάθε ώρα. Άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
4: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές!
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μην
2: μόνοι. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
6: Radio. Μπήκαμε όμορφα κεραία στη δεύτερη μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μου στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656. Θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε αυτή την ώρα με Another Love, Location και Where is my husband και έρχονται πολύ πολύ διαγωνισμοί και ακόμα πιο όμορφα δώρα.
1: MAD Radio 106,2.

Another Love, εδώ στο Mad Radio 106,2. Φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου λοιπόν, ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χώρο για να γίνουν μέρος του act τους. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η, 28 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.

0: Σου είπα φέρτο. Φέρ μου και την ψήφο σου, γιατί τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο mad.gr. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί 17 Ιουνίου στο γήπεδο Taekwondo. Γιατί έχουμε MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Όλε!

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ένα δύσκολο καιρικά Σαββατοκυριακό ξεκινά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αττική, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ιδιαίτερα έντονες. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Νέα προβλήματα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein. Η αστυνομία του Thames Valley ερευνά νέες κατηγορίες κατά του έκτοτου πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλό του super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Chanel. Τάιλα, ακούσαμε μόλις και μπορεί να θες και εσύ να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία, διότι το Mad Radio VMA σου προσφέρει το εξής. Μπορείς να πας, να ακούσεις μπροστά και να δεις όλους τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες μπροστά στη σκηνή. Και μετά μπορείς να έχεις backstage access στα Mad VMA 2026. Και πώς θα το κάνεις αυτό? Ακούς καθημερινά τις εκπομπές μας και όποτε πέφτει το ειδικό σήμα, στέλνεις στο Viber μας το 6936646656 ένα μήνυμα που θα λέει Mad VMA και παίρνεις μέρος στην κλήρωση, όπου την Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive κληρώνουμε δύο νικητές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή επιτυχία!

0: δίσκο. Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο το μόνο που θες είναι να χορεύεις. Και ο χορός τι είναι? Ένα είδος γυμναστικής. Το Be Well Festival 2026, μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη, επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και θέλω να σου πω ότι θα πάρω άντρα, παιδί και σκυλί, διότι έχει χώρο και για τα παιδάκια για να παίξουν εν μια τέλεια διαμορφωμένη περιοχή, καθώς επίσης και εξοπλισμένο pets area. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο bigwellmovement.com και συνδύασέ τα όλα για μια τι έπαθες. Μισό λεπτό, έλα. Ποιος είσαι?
1: Συγγνώμη, χώρο για φίλους δεν έχεις, δεν κατάλαβα.
0: Φίλους, ναι, μα θα πάμε μαζί. Α. Απλά είπα από το σπίτι, ας πούμε, τι θα πάρω.
1: Εντάξει. Από το σπίτι θα πάρω. Θέλει να έρθει ο Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά για χθες. Θέλει να έρθει ο Στέφανος.
0: Όλοι θα πάμε και θα πάρουμε και τα δικά σου τα παιδιά. Ωραία. Όλοι μαζί, μην ανησυχείς.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φτές πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
10: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
11: Πόσο ελκυστικό θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
12: Α, βάλω 7.
11: Μου λένε 700 να βάλεις.
12: Άμα είναι 700, βάλω 700.
9: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
13: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
9: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
15: Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, στην τρίτη δική μας ώρα και 3 η ώρα είναι κάπου εκεί έξω, ό,τι κι αν είστε, όπου κι αν κάνετε. Ό,τι θέλω λέω, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, θέλω να μας ακούτε γιατί έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ μουσική. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε με απετά, απετά, απετά, απετά.

0: Χορός, χορός και πάλι χορός. Χορεύει εσύ, απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος. Τότε άκου καλά. Τέντωσε τα αυτιά σου. Γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Στη σκηνή των βραβείων. Έχω ενθουσιαστεί με αυτό. Τι θέλεις, ορίστε πάλι, μίλα.
1: Δεν θέλω κάτι, εγώ πάω να σε βοηθήσω.
0: Τι?
1: Να σου θυμίσω που λένε τα Mad Video
0: Music. Ξέρω πώς λέγονται. Αλλά ήθελα μετά να πω Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.
1: Wow.

0: Φέιρο, φίλε, δεν ξέρουμε. Κάτσε, γιατί δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Ορίστε, σα τα άνοιξα.
1: Παρασκευούλα μέλη.
0: Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Γεια σα, Τζιγόνη.
0: Προσπαθώ να κάνω εκπομπή εγώ, σωστή, μισθωτή, και δεν μου αφήνετε.
2: Συγγνώμη, σου χαλάμε το αυτό που αξίζει πλέον στο
0: τέλος. Θέλετε να ζήσετε την απόλυτη Madrid VMA εμπειρία?
1: Ναι!
0: Ιωάννα?
1: Ναι!
0: Μπράβο! Λοιπόν, ακούστε πώς θα το κάνετε. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026.
1: Θα πάρω και αυτόγραφο.
0: Άμα θες, άμα είσαι ευγενική και γλυκούλα, άκου καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, το οποίο θα ακούσετε αμέσως τώρα γιατί είμαι πάρα πολύ γλυκούλα, θα στείλετε μήνυμα στο Viber μας 6936 646 656 και μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν

0: για να νιώθεις σαν το μόνο κορίτσι στον κόσμο και μάλιστα το πιο εντυπωσιακό κορίτσι στον κόσμο, θα φορέσεις μία μάσκαρα. Μία μάσκαρα που κάνει αφαίρεση με ένα μόνο πέρασμα. Μην το σκέφτεσαι, δοκίμασε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara από Maybelline New York που αφαιρείται με χλιαρό νερό πανεύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Γυρνάς σπίτι, είσαι κουρασμένη, τσακ τσακ, ρίχνεις λίγο νερό, έφυγε η μάσκαρα. Και φύγαμε κι εμείς να πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ένα δύσκολο καιρικά Σαββατοκυριακό ξεκινά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αττική, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ιδιαίτερα έντονες. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Νέα προβλήματα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein. Η αστυνομία του Thames Valley ερευνά νέες κατηγορίες κατά του έκτοτου πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Gone. Ψάξου λίγο μέσα σου και πες μου τι τύπος είσαι, γιατί πρέπει να ανακαλύψουμε. Μήπως είσαι ο αυστηρός τύπος Eurofan, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολεία στο βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς ξίδι, ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν, οι παλμοί του ανεβαίνουν κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίριστη ξαλάτι. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2 YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Έρχεται Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Καλώ στη τη Φέη τη Βόκου μας. Τι κάνεις Φέη?
1: Είμαι καλά,
0: εσύ? Καλή Παρασκευούλα. Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα σου.
1: Ήρθε η ώρα
0: σου. Αφήνω λοιπόν το τιμόνι αυτής εδώ της εκπομπής και αυτού εδώ του ραδιοφώνου και του μικροφώνου εννοούσα στα χεράκια της Φέης της Βόκου, η οποία είναι έτοιμη για όλα. Αμέσως μετά ακολουθεί Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και τα λέμε τη Δευτέρα από κοντά κατά τη μία, γιατί έχω να σας πω πολλά και έρχονται και νέα ζώδια και νέες προβλέψεις και νέα δώρα και νέοι διαγωνισμοί.
1: Ανυπομονώ.
0: Ανυπομονή, Φέη Βόκου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε υπέροχα.
2: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: This Fest 2026.

0: 4 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
3: Σταυρούλα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Σταυρούλα.
5: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
5: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
4: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Hello, hello, εδώ είμαι και εγώ. 4 η ώρα Παρασκευής. Αχ, σήμερα τι ωραία. Το Σαββατοκύριακο μας κλείνει το μάτι και είμαστε σε αυτό το μετέχμιο, ξέρεις, που πρέπει να είμαστε και επαγγελματίες για τη δουλειά. Αλλά η διάθεση έχει ήδη κάνει check-in στο Σαββατοκύριακο.
2: Mad Radio 106,2.
6: Φεϊβόκου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 εδώ στο ΜΑΤ.

Baby Tonight. Μεγάλη μέρα για το Final Four της Αθήνας. Διεξάγεται στη χώρα μας. Ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Σε μία ώρα παίζει ο Ολυμπιακός ενάντια στη Φενέρμπαχτσε. Και στις καπάκια στις 8 νομίζω. Ζηθρόπουλε, ακούς? Παίζουν οι δύο σπανικές ομάδες. Δεν ακούει κάτι, τον έβαλες να κάνει. Εγώ όμως εν ώψη Final Four θέλω να σου πω ότι το παιχνίδι δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ μας περιμένει όλους στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Έχει ξεκινήσει ήδη αυτό το challenge από την 5η 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, δηλαδή ημέρα λήξης του Final Four. Άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ. Παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος φυσικά είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστικότατη για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο, στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

Παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι κόκκινη όλη η Αττική Οδός. Η Αντιγόνη Βιντιάδη, όπως μπήκε για να πάει σπίτι της, έτσι και βγήκε. Δεν παίζει. Μάλλον όλοι κατευθύνονται προς το ΟΑΚΑ. Είναι η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να βρω, διότι έψαξα λίγο στα sites και στα λοιπά ανακοινώσεις αστυνομίας. Κάποιο δυστύχημα δεν έχω διαβάσει να έχει γίνει, εκτός αν βρίσκεται κάποιος από εσάς που μας ακούτε εκεί στο σημείο να μας πείτε τι συμβαίνει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Δουκίσης Πλακεντίας, έτσι, προς, μέχρι το δαχτυλίδι της Κηφισίας. Ό,τι και αν συμβαίνει, κάποιος τύπος είσαι. Και εν ώψη Euro, τι τύπος Eurofan είσαι, ρωτάω εγώ. Είσαι ο παίχτης τύπος, αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις, φυσικά πάντα με τσακίρις, sticks, spicy, hot. Ή μήπως είσαι fit τύπος, που πάντα σκάει μύτη μετά το personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy BBQ. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Όσες φορές και αν ακούσεις αυτό το tune, η αλήθεια είναι ότι... Deep.

0: Εν τω μεταξύ, σήμερα θέλω να σου πω ότι είναι η τελευταία σου ευκαιρία να στείλεις το βίντεό σου στο ΜΑΤ για να εκπροσωπήσεις τον τόπο σου από εκεί που είσαι, μέσω βίντεο. Πώς? Απονέμοντας ένα βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Μπες, προλαβαίνεις σήμερα. Και τελευταία στιγμή, παιδί μου, σου λέω. Μπες στο mat.gr να δεις τα τρία απλά βήματα. Προλαβαίνεις να τα ακολουθήσεις, είναι πάρα πολύ απλά, όντως. Στείλε το βίντεο που έχεις φτιάξει όπως σου υποδεικνύει μέσα στο site του MAD. Και παράλληλα τσίπισε και το εισιτηριάκι σου για να πουλάς μόλις τους φίλους σου όταν θα είσαστε όλοι εκεί και θα παίξει το βίντεό σου στην οθόνη και θα απονέμεις βραβείο. Αυτά είναι. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ. Μη φύγει κανείς.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ένα δύσκολο καιρικά Σαββατοκυριακό ξεκινά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αττική, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ιδιαίτερα έντονες. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Νέα προβλήματα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein. Η αστυνομία του Thames Valley ερευνά νέες κατηγορίες κατά του έκτοτου πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους Super Host στη πιο σάμερης παρέα των MAD Video Music Awards 2000.

0: VMA από τη ΔΕΗ. Ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ετοιμάζουν το act τους και σε θέλουν μαζί τους on stage. Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
7: Τώρα μπορείς.
6: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: Τάμτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Τάμτα, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
10: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
11: Μια τραγικομωδία.
10: Ή και όχι.
11: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
10: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
11: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
10: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
11: Λιδία Στέφου,
10: Βασίλης Τσαλίκης,
11: Μιχάλης Ψαλίδας.
10: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
11: Εισιτήρια στο more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

Είμαι σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να σε κράτησε στην καρέκλα σου. Ξεσηκώθηκες και χόρεψες με την ψυχή σου. Αν λοιπόν είσαι τύπος που χορεύει, τότε άκου καλά. Γιατί το MAD Radio 106,2 σε θέλει on stage στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις στο mat.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως την 5η 28 Μαΐου, μία εβδομάδα έμεινε, και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by MAD Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει, baby, αν πώς. Έτσι, δεν θα συμμετέχεις εσύ, αλίμονο.

0: Και επειδή ξέρω ότι θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία πολύ exclusive και πολύ μοναδικά, το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ποια? Να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στο stage, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό που έχεις να κάνεις εσύ είναι να ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η δεύτερη κλήρωση που θα αναδείξει τους δύο υπερτυχερούς. Βέβαια δεν τελειώνει εδώ ο διαγωνισμός, έτσι. Συνεχίζεται. Όποτε ακούς λοιπόν το σήμα, εσύ στέλνεις.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Λίλα με τον Ρακ πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Ρακ και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ECOMEV.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις, κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου, της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
8: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
9: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
8: Να είσαι εκεί.
10: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην κοινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Ο ήχος

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Fave Vocus στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και είμαστε σε εκείνο το σημείο της ημέρας που ο καφές έχει αρχίσει να κάνει υπερορίες. Το μυαλό ανοίγει 12 καρτέλες μαζί και κάπου υπάρχει ένας άνθρωπος που μόλις θυμήθηκε τι ξέχασε το πρωί. Πάμε δυνατά με περισσότερη ενέργεια, κέφι και χωρίς να πατήσουμε κατά λάθος αναβολή στη διάθεση, διότι το Σαββατοκύριακο είναι ήδη εδώ.

πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. La Luna. Και αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. Είδες, με ενέπνευσε αυτό το τραγούδι να σου κάνω αυτή την πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εγώ εδώ έχω να σου δώσω προσκλήσεις. Διπλές παρακαλώ. Γι' αυτό τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669 για να είσαι εκεί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο OPA Festival, φυσικά με διάθεση πάντα όπα.

Παιδί μου, αυτό είναι το πάρτι κλίμα. Έτσι, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood. Γιατί εδώ στο MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα MAD VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς. Γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage παρακαλώ. Άκου. Ξεκίνησαν τα dance auditions by MAD Radio 106,2 και ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό να γίνουν μέρος του Actus. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως την 5η 28 Μαΐου και διεκδικεί τη θέση σου on stage, παρακαλώ. Dance auditions by MAD Radio 106,2, η σκηνή σε περιμένει, καθώς και η ψήφο σου. Οι καλλιτέχνες περιμένουν την ψήφο σου. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν περιμένουν στο mat.gr να τα ψηφίσεις. Και στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Φοντό, το αποτέλεσμα που έχεις αποφασίσει εσύ θα το δεις live κλείνοντας το εισιτήριό σου στο mat.gr. Τώρα τι θα ακούσουμε? Αχ, τώρα θα ακούσουμε αυτόν τον τέρμα κομπλεξάριστο τύπο που τον λατρεύουν όλοι και δικαίως. Είναι ο Teddy Swims και Mr. Know It All. Πολύ μας αρέσει αυτό. Και ο Teddy Swims μας αρέσει. Και το έχεις καταλάβει νομίζω.

hide you και εμείς δεν κρύβουμε την αδυναμία μας για τα πατατάκια Τσακίρης. Όχι, όχι, όχι. Ο διαγωνισμός MAD με Τσακίρης Chips συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα η αφορμή είναι φυσικά μπασκετική. Final Four παρέα στον καναπέ ή στο μπαλκόνι και Τσακίρης Chips με αλάτι, ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει από την αγαπημένη του γεύση Τσακίρης Chips πόσα κουτιά λες. Όχι πόσα. Θα σου πω εγώ. 2. Καταλαβαίνει. Κούτες. Παιδιά, είναι κυβότια. Τα έχω δει. Αλήθεια λέω. Είναι ολόκληρα κυβότια. Σαν αυτά που ξεφορτώνουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν. Τι κάνουμε εμείς τώρα. Βέβαια. Έχει έρθει η ώρα της ενημέρωσής μας. Γιατί μη μας πούνε και αστοιχείο τους. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε από αυτό, επιστρέφω και εγώ με Bruno Mars και

0: עם אימפלה.
1: נעיס אבו.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους πελάτες των επιχειρήσεων για τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ένα δύσκολο καιρικά Σαββατοκυριακό ξεκινά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Αττική, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ιδιαίτερα έντονες. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Νέα προβλήματα για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein. Η αστυνομία του Thames Valley ερευνά νέες κατηγορίες κατά του έκτοτου πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και της διαφθοράς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Θεός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: μωρέ, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να πάρω κι εγώ ένα act στα MAD VMA. Δηλαδή έλεος, βρε Αντρέα μου, να είμαστε και λίγο ανθρώποι δηλαδή. Αμάν. Τέλος πάντων, να σου δώσω εγώ τώρα την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, γιατί στο κλείσιμο θέλω να σου πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, η Κατερίνα Ψύχα είναι εδώ. Κατερίνα, άκου. Οι φώκες μπορούν να κοιμηθούν. Το μικρόφωνο σου. Ναι. Οι φώκες, λέει, μπορούν να κοιμηθούν μέσα στο νερό. Ενώ εμείς θέλουμε σωστό μαξιλάρι, σωστή θερμοκρασία, σωστό φως και να μην έχουμε πει καληνύχτα. Λάθος σε κανέναν.
1: Ε, τώρα δεν θα θέλεις να είσαι φώκια.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι φώκια και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι αρχίζω και πλησιάζω.
1: Όχι,
0: τουλάχιστον στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο στόχος μου.
1: Παιδιά, έτσι λέει, γιατί θέλει κοπλιμέντα. Κούκλα, είναι
0: φωτεινά. Όχι, όχι, όχι, δεν μιλάμε. Τώρα μιλάμε με στοιχεία. Εδώ μιλάει η ζυγαριά, η επιστήμη.
1: Δεν έχει δίκιο η ζυγαριά. Κάτι που βλέπει λάθος. Πάντως σε επίπεδο ύπνου, εγώ μια φορά πολύ θα ήθελα να κοιμάμαι μέσα στο νερό ή όπου μου αφήσει.
0: Ναι, κι εγώ πολύ.
1: Φώκια.
0: Μήπως αυτό, μήπως αυτό είναι μόνο προνόμιο των αντρών και των φωκών.
1: Τα ζώα μάλλον.
0: Αυτή είσαι. Τα πες όλα.

σε μουτ Σαββατοκύριακο, εννοείται. Εννοείται. Υπομονή, παιδιά, ειδικά αν είστε στο Δαχτυλίδι. Στην Αττική Οδό προς το Δαχτυλίδι. Στην Κηφισίας προς το Δαχτυλίδι. Εντάξει, φιλοξενούμε το Final Four στη χώρα μας. Είναι λογικό, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Υπομονή. Εξάλλου, όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε σε αυτή τη χώρα, είμαστε well trained στο να κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν η Fay Voku μαζί. Θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Για τις 3 επόμενες, για τις 2 επόμενες ώρες κοντά σου Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλου με το Mad Drive. Και μετά έχουμε στις 8 The Mix with Peter, 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 AD1, 12 Χούλιο, μία Tiesto, Weekends με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio. Και μην ξεχνάς, το πρωινό σου καφέ το παίρνεις πάντα με Mad Radio 106,2 και την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου, καθώς μετά, μεσημεριανό, έχουμε το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. Αυτό το weekend, ένα ακόμα weekend μάλλον, θα ακούσεις αγαπημένους καλλιτέχνες να έτσι ανοίγουν την ψυχούλα τους στο Hits Hot 40 με τον Πέτρο Τριανταφύλου. Μέχρι τη Δευτέρα από μένα πολλά πολλά smooth smooth, να περάσεις όμορφα, να προσέχεις και υπομονή. Mad Radio.

0: χορηγός Maybelline New York. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι.
3: Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
7: Release Athens 2026. Τρίτη, 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι. Ναι. Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
2: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
5: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
3: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
5: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας, μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της μέρας, ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
3: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία, να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και στο backstage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
5: Μαζί μας ο Ορφέας Γιάννιανίδης, content creator και influencer με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το πού. Σούκου.
3: Εδώ θα μάθεις σε ποια χώρα είσαι παράνομος αν δεν πάρεις δώρο για να θλίνουν σε σύντροφό σου.
5: Έλεος δε Κατερίνα, τι άλλο θα ανακαλύψετε?
3: Εγώ και φυλακή να πάτε, το ακούω. Επιτέλους δικαιωθήκαμε.
5: Εμείς πάλι όχι.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Μουσικό. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε Παρασκευή, Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα, για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. Final Four Weekends και πολλά πολλά ακόμη που συμβαίνουν στην πόλη. Αν θέλεις και εσύ να είσαι μαζί μας, 6936-646-656. Και βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 22 Μαΐου και σήμερα έχουμε μια παράξενη ομολογουμένως ημέρα. Είναι η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Η ημερομηνία αυτή ξεκίνησε το 2010, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη πραγματική αγορά προϊόντος με bitcoin.
0: Ναι, αυτός που το έκανε πρώτος ήταν ο Λάσλο Χάνιεντς, ο προγραμματιστής που έστειλε, που παρήγγειλε 2 πίτσες από την γνωστή αλυσίδα στην Φλόριντα και πλήρωσε 10.000 bitcoin, ποσό που τότε αντιστοιχούσε σε περίπου 41 δολάρια. Δεν τα κρατούσε τώρα, ξέρεις πόσα λεφτά είναι. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 22 Μαΐου του 2010 και θεωρείται η πρώτη εμπορική χρήση του bitcoin στην ιστορία.
1: Από τότε η ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο από την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων ως σύμβολο της εξέλιξης του bitcoin από ένα πειραματικό ψηφιακό νόμισμα σε παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο. Οι 2 εκείνες πίτσες θεωρούνται σήμερα οι ακριβότερες στην ιστορία, προφανώς.
0: Βέβαια. Εγώ θέλω να σου πω πώς το γιορτάζουν αυτοί, αφού κανείς δεν ξέρει ποιος έχει.
1: Με πίτσα.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία, που γιορτάζουν βέβαια και στις 18 Ιουλίου.
0: Α, Εμίλιος και Εμιλία. Δεν ξέρω κάποιον. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Το διάσημο μοντέλο Naomi Campbell γίνεται σήμερα 56 και ο Άγγλος τραγουδιστής των The Smiths, ο Morrissey, κλείνει σήμερα τα 67.
0: Ο Morrissey.
1: Ναι.
0: 67.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λογικό, λογικό.
1: Ναι,
0: μεγαλώνουν. Ναι, εντάξει, ήμασταν μωρά εμείς τότε που. Ναι.
1: Μα εμείς μεγαλώνουμε κιόλας.
0: Ναι, δεν ήμασταν καν μωρά. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Morrissey. Μεγάλος, μεγάλο όνομα, μεγάλος τραγουδιστής. Εμφανίζεται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει δηλαδή, εννοώ. Και έχει πολλούς φανατικούς. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σαν σήμερα, Κατερίνα, το 1813 γεννήθηκε ο Richard Wagner.

0: Caterina.
1: Madonna. I got something I want to talk about.
0: Και σήμερα είμαστε εδώ, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε την καλύτερη διάθεση από όλες τις μέρες. Λέμε τώρα όχι, την ίδια διάθεση έχουμε κάθε μέρα εδώ στο Mad Drive. Αλλά είναι Σαββατοκύριακο που απλώνεται μπροστά μας και μας αρέσει πολύ πολύ αυτό. Όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα από τις 6 ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη weekend. Εσύ θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend.

0: Αρισκέ δώρο.
1: Να... Κοίταξε, το κάνουμε εμείς για να κοιμόμαστε ήσυχα, ειδικά εκείνο το βράδυ. Έχει προθεσμία και πρόστιμο αυτός ο νόμος?
0: Εντάξει, δεν διάβασα και τον νόμο, γι' αυτό λέω το άκουσα. Όπως και να έχει, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη και μάλιστα προτείνω να έρθει ο νόμος και εδώ.
1: Κατρίνη, τι άλλο θα ανακαλύψει τέλειος?
0: Πέτρα, μην με βουρλίζεις, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Συγκεκριμένα νόμος.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα σου πω, έχω πρόταση. Να πας να διεκδικήσεις, Κατερίνα, να γίνει νόμος. Έχει τώρα και κάτι καινούργια κόμματα που ψάχνουν νέες ιδέες.
0: Όταν υπουργοποιηθώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: Calvin Harris. Με τη φωνή της Clementine Douglas, λίγο που φτάσουμε στις 6.30 εδώ στο Mad Drive και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Θες εσύ τώρα να παρουσιάσεις μέσω βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Εσύ θέλει σίγουρα. Τώρα μπορεί. Open call σε όλη την Ελλάδα. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη τη χώρα θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στο Mad VMA 26 από τη ΔΕΗ στι 17 Ιουνίου στο Tech Fondo. Μπαίνει στο mad.gr, τραβά το βίντεο σου, λε ποιο είσαι, από πού είσαι και τι σου αρέσει να κάνει το καλοκαίρι στον τόπο σου. Συμπληρώνει τη φόρμα και μέχρι 22 Μαΐου, δηλαδή σήμερα, ό,τι προλάβει, είσαι μέσα.
0: Καταρίνα, θα γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα να παρουσιάσω ένα βραβείο στα VMA. Θα πάω να φτιάξω βίντεο τώρα.
1: Θα πρέπει να φύγει όμω από εδώ. Είπαμε από τον τόπο σου που είναι ανοιχτό.
0: Τον τόπο μου, από την Αθήνα. Γιατί είπε.
1: Όχι.
0: Τι τρέπεται.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να είσαι εκτό Αττική.
0: Γιατί το λέει.
1: Έτσι, αποφάσισα εγώ τώρα.
0: Α, αποφάσισα.
1: Ειδικά σου να
0: φτιάξω. Για να με κάνει εξκλούδια. Ειδικά. Κατά.
1: Δηλαδή... Σε ξέρω.
0: Εντάξει. Τι να πω. Εντάξει. Οκ.
1: Κι αν πάλι δεν θες να είσαι στον τόπο και να παρουσιάσεις βίντεο, αλλά χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζεις μουσική και όλα τα κάνεις. Εσύ πραγματικά είσαι για όλα. Να βγεις, να χορεύεις, να παρουσιάσεις βραβείο, τα πάντα όλα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Όταν παίζεις λοιπόν.
0: Συνέχισε όμως γιατί θέλω να το. Εντάξει, αν είναι να μην παρουσιάσω, να χορέψω.
1: Να χορέψεις. Μπορεί να κάνεις και τα δύο μαζί.

0: Να πας να παρουσιάσεις χορεύοντας.
1: Για πες όμως.
0: Ο φίλος όμως εκεί έξω, οι φίλοι, ναι, μπορεί, διότι το MAD Radio 106,2 σου, ναι, σε θέλει, τον θέλει αυτόν, ναι, όχι εσένα, ναι, ναι, on stage στα MAD VDMA 2026, ναι, από τη ΔΕΗ.
1: Ναι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε, δηλαδή η Κατερίνα, σε θέλει και ο Μάνος. Μαζί με ένα ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του ΣΑΚΤ στις 17 Ιουνίου. Με special host Dr. Chris και Γιώργο Ντάβο.
0: Κλείσε λίγο τα αυτιά σου, Πέτρο. Ναι. Εσύ, φίλε και φίλοι μου, μπαίνει στο mat.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου. Και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων που θα χορέψει μαζί με τον Πέτρο. Dance Auditions by Mat Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το inclusion που λες όλα αυτά τα χρόνια που σε ξέρω.
0: Εσένα
1: γιατί
0: ξέρω.
1: Με κάνει exclude εμένα. Τι inclusion είναι αυτό?
0: Γιατί σ' αρέσει.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Βουλή απέρριψε με 155 όχι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές μετά από θυελλώδη συζήτηση. Η κυβέρνηση ζήτησε την αύξηση του απαιτούμενου αριθμού ψήφων από 120-151, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε την αποχώρηση της αντιπολίτευσης εκτός από την πλεύση ελευθερίας. Η Λίμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης ΕΦΕΣ. Αυτό αποκαλύπτει φωτογραφία ντοκουμέντου του πρακτορείου Ανατολού. Πιλότοι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απεικονίζονται στην προετοιμασία για τις που ανατοπίσαν στις 8 Μαΐου και στην οθόνη ο χάρτης είχε επικεντρώσει στο νησί της Λίμνου. Νέα έγγραφα σχετικά με τα UFO δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα νέα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, στο Telecom Center, σε μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για την αρτιότητα και τη λάμψη της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
4: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλό του super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: sport.gr. Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας.
11: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα για τα αγόρια της παρέας. 33-20 Ολυμπιακός μπροστά στο δεύτερο Q για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Βλέπουμε παράλληλα και το σκορ. Guys, boys and girls. Ο Χρήστος επιστρέφει από τη δουλειά και είναι στην Κηφισίας, όπου αν εξαίρεσαι εκεί πέρα γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο, γενικότερα δεν είναι άσχημος ο δρόμος. Η Μαριλού μετά το γραφείο είναι στον Κηφισό. Επίσης δεν είναι άσχημος ο δρόμος, ενώ δεν έχει πολλή κίνηση. Η άνοδος έχει κάτι αυτή την ώρα. Η Μύρια μείνει στο Χαλάνδρι. Ο Γιώργος πάει στη δουλειά στην Γλυφάδα. Τώρα, αν θέλεις εσύ να ζήσεις Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, άκουσε με, πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, στέλνεις Viber μήνυμα.
1: Και φυσικά η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Εσύ τώρα, Πέτρο. Γιατί σε
0: σήμερα
1: καταλάβει.
0: Θα κάνουμε κλήρωση για την εβδομάδα που τρέχει.
1: Ναι,
0: λίγο μετά.
1: Ναι, αλλά συνεχίζουμε. Ξέρεις τώρα, γιατί, το λέω σε εσένα γιατί ξέρω ότι είσαι ως άνθρωπος. Αυτό το feeling που λες σε τον επόμενο μήνα θα κάνω και θα ξεκινήσω από ταμίευση. Και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ.
0: Ναι, με έχω μία χρονοκαθυστέρηση. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Με τη Snappi όμως γίνεται εύκολα και απλά. Σου έχω τη λύση εδώ. Την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Και ανοίγεις πολύ εύκολα λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό. Βάζεις χρήματα στην άκρη για να κάνεις ό,τι θέλεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο καταθέσεων και προστασία μάλιστα των καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TAF-KE.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power. Μπαίνεις τώρα στο snappibank.com και βλέπεις περισσότερα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 Παρασκευή στο Mad Drive. Μία ακόμη Παρασκευή μαζί, ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. Και αυτήν την ώρα 33-24 μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρι Σιπ συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, αυτή την ώρα, παίζει Final Four Mood.
0: Oh yes! Αν το gathering λοιπόν έχει μπάσκετ, ένταση, φωνές, φίλους, στο καναπέ, στο μπαλκόνι ή όπου αλλού επιλέξετε να το δείτε, φυσικά έχει και βάλε κι άλλο μπολ, τότε είσαι ακριβώς ο τύπος gathering που ψάχνουμε.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξίδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση, Τσακίρις Chips μπορεί τώρα να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη του γεύση.
0: Γιατί η Final Four χωρίς παρέα, ένταση και Τσακίρις Chips στο τραπέζι, απλά δεν γίνεται.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστρια, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιεινά και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two Stages, One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasisev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
12: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω, μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη τη πηγαίνει άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Το Mad Drive της Παρασκευής και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 δυνατά για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης με προτάσεις για ξέχαστες εξόδους σε αυτό το που σουκού.
1: Μάθε τα πάντα για το Athens Jazz που επιστρέφει στη μεγάλη πόλη για την επετειακή του έκδοση.
0: Εδώ θα μάθεις το top 3 μέχρι σήμερα, μέχρι αυτήν την ώρα για το χρυσό φίνιμπκα στις Κάνες. Η Επιτροπή αποφασίζει αύριο Σάββατο.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ. Και σήμερα σε πάμε εκεί που θέλεις να πας με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: να είναι πολύ καλή αυτήν την ώρα. Όπου και να πας, μια χαρά θα πας στην ώρα σου. From headlines to hot takes, είσαι μέσα εδώ στο Mad Drive. Άκου αυτό, Κατερίνα. Η Britney Spears κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού. Ξέρεις, στην Αμερική έχουν κάμερες πάνω τους, που σημαίνει ότι όταν κάνουν κάτι, βιντεοσκοπείται όλο το πράγμα. Τέλος πάντων, από αυτό το βίντεο της σύλληψής της, που έγινε πριν από κάποιους μήνες, φαίνεται η Britney Spears να λέει στον αστυνομικό: «Έλα στο σπίτι να σου κάνω λαζάνια».
1: Μπορεί να είναι καλή μαγείρισα, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό. Που ήταν ευγενική.
0: Σε άλλα νέα, Zendaya και Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά. Το αποκάλυψε ο στυλίστας της και είπε: «Το χάσατε αυτό».
1: Κακός άνθρωπος.
0: Και μετά την Emily in Paris, που είναι στην Μύκονο και κάνει γυρίσματα, το Selling Sunset Season 6 θα κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα αλλά και το Μονακό. Έχουμε γίνει
1: τεράστιο. Μια χώρα, μια ιστορία. Η Αθήνα πάλι ξανά αποκτά ρυθμό jazz, διότι το Athens Jazz επιστρέφει για την επιτέκη του έκδοση, γιορτάζοντας 25 χρόνια μουσικής ιστορίας στην πόλη.
0: Επίσης International, 25 με 31 Μαΐου, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο μουσικό γεγονός συνάντησης. Για όλους ελεύθερη είσοδο σε αυτό το πολύ ωραίο event.
1: 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν τη σύγχρονη jazz χωρίς όρια, κανόνες και κλισέ. Μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, ρυθμό, live εμφανίσεις και μοναδική festival ενέργεια, εκεί όπου εδώ και 25 χρόνια χτυπά ο παλμός της πόλης.
0: Και μαζί με τις συναυλίες, παράλληλες δράσεις και experiences συμπληρώνονται αυτή η μοναδική εμπειρία του φεστιβάλ Athens Jazz 2026, 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο athensjazz.gr, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2. Let's
2: drive! MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: again στο ραδιόφωνο σου. Again and again το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Το weekend απλώνεται μπροστά μας. Εσύ τι θα κάνεις αυτό το πουσουκού? Θα σου πει σε λίγο ο Ορφέας.
1: Και εσύ τι τύπος γύρω φανείσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος, αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τη δίνη, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot.
0: Μήπως είσαι ο fit τύπος, ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά το personal buffed και λέει εγώ δεν, παιδιά, δεν θα φάω. Και τρώει 5 πακέτα τσακίρις Wavy Barbecue.
1: Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν και σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή που δεν έχει τέλος.
0: Ω, ναι. Τώρα, μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer και η αυθεντική φωνή του Raw Night Out and Food Content, με ενεργή παρουσία στο Raw House και το Fight Club.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πια θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο Night Out στο Mad Drive.
0: Ορφέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην πανέμορφη και την αγαπημένη μου ομάδα. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Κάποια από αυτά που θα κάνουμε, θα μας τα πεις εσύ. Τι θα κάνουμε το πουσουκού?
2: Εγώ?
0: Ναι.
2: Τι θα κάνουμε το πουσουκού? Λοιπόν, σας έχω τρεις προτάσεις, όπως πάντα άλλωστε τρεις. Λοιπόν, ένα μαγαζί πολύ ιδιαίτερο που έχει φέρει την ιαπωνική λίγο κουζίνα και είναι αρκετά ιδιαίτερο και ψαγμένο. Δεν το έχω επισκεφτεί, αλλά έψαξα και το βρήκα. Λέγεται Birdman Japanese Bar. Mm. Το μαγαζί αυτό βρίσκεται στο Σύνταγμα, Βουλής 35, και είναι από τα πιο έτσι, αρκετά viral μαγαζιά που παίζουν στα social media τον τελευταίο καιρό. Άνοιξε το 2018 από έναν αρκετά γνωστό σεφ, τον Άρη Βεζενέ. Έφερε ένα αυθεντικό Tokyo vibe στην Αθήνα και είναι από τα μαγαζιά που και μέσα και εντός κουζίνας και στο εσωτερικό του μαγαζιού είναι ιδιαίτερα και έλειπε λίγο αυτό το vibe από την Ελλάδα, λίγο το πιο Tokyo style.
0: Μ' αρέσει.
2: Ωραίο. Να το επισκεφτείς, δεν το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρα. Μ' αρέσει.
2: Το Bluebird όμως το ήξερες με το δεύτερο?
0: Bluebird. Για πες, για πες.
2: Bluebird, oh yeah. Είναι άνοιξε το 2010 περίπου, στις αρχές του 2010, και ήταν από τα πρώτα μικρά urban bars που έφερε, ξέρεις, ευρωπαϊκό κοκτέιλο, κουλτούρα, τότε που άρχισε το κοκτέιλ λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Uh-huh. Πόζη αισθητική, χαμηλό ωραίο φωτισμό και funk μουσική. Uh-huh. Έχει γίνει spot, αγαπημένο spot για DJs και λίγο πιο έτσι ανθρώπους της τέχνης κτλ. Uh-huh. Έχει ωραία κοκτέιλάκια, ρετρό αισθητική και δυνατή μουσική, μπορώ να πω. Υποκράτους 4 στο Σύνταγμα.
0: Ούτε σε αυτό που πάει.
1: Θα πάμε μαζί, είναι κοντά αυτά.
0: Με πιάνεις αδιάβαστο σήμερα.
2: Λοιπόν, για να δούμε το τελευταίο που λέγεται η Γοργόνα, το ξέρεις?
0: Ούτε αυτό.
2: Ούτε αυτό.
0: Εντάξει.
2: Είναι στο Παγκράτη.
1: Δεν βγαίνεις, Πέτρο.
0: Ναι.
2: Πώς
0: βγαίνω, ρε παιδί μου, αλλά βγαίνω. Ναι, όχι, εντάξει, βγαίνω, αλλά γι' αυτό και έχουμε τον Ορφέα να μας

0: Urban Bar, κάπως έτσι σκεφτείτε το. Εκεί έχει κόσμο, πιο κόσμο κουλτούρας, θέατρο, κινηματογράφο, φωτογράφους, πιο creative κοινό. Μάλιστα. Έχει καφεδάκι, κρασί, κοκτέιλ. Αυτά. Δεν έχει φαγητό.
1: Αυτό είναι μαγαζί για την Κατερίνα που θέλει να φωτογραφίζεται συνέχεια.
2: Να φωτογραφίζει με θέλω. Θα βρω φωτογράφους.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Όλοι έχουμε τα θέματά μας.
2: Θα πάω για κοκτέιλ και φωτογράφο.
3: Τέλεια.
0: Έτσι και.
1: Ορφέα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Mad Drive. Καλώ σου.
0: Γεια.
4: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μόλις κάναμε την κλήρωση για αυτήν την εβδομάδα για το Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience και στο τηλέφωνο είναι η Αποστολία. Κέρδισες!
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς να ξέρεις ότι είναι

0: ένα εκπληκτικό. Και εμείς που θα είσαι μαζί μας 17 Ιουνίου στο Taekwondo, στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Σε αυτό το exclusive MAD Radio VMA Experience που έχει εσένα και μία φίλη σου ή ένα φίλο σου μαζί εκεί μπροστά στη σκηνή, μπροστά δίπλα ακριβώς εκεί που κάθονται οι καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Όλα αυτά 17 Τέλεια. Ιουνίου.
1: Να έρθεις να μας βρεις, Αποστολία. Ψάξε μας εκεί θα είμαστε.
2: Θα έρθω να σας βρω.
0: Ευχαριστούμε σας πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς
1: να είσαι καλά.
0: Συνεχίζουμε να τρέχουμε τον διαγωνισμό και την επόμενη εβδομάδα για σένα που μας ακούς, για να συμμετέχεις και να κερδίσεις.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η Βουλή απέρριψε με 155 όχι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές μετά από θυελλώδη συζήτηση. Η κυβέρνηση ζήτησε την αύξηση του απαιτούμενου αριθμού ψήφων από 120 σε 151, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε την αποχώρηση της αντιπολίτευσης εκτός από την πλεύση ελευθερίας. Η Λίμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης ΕΦΕΣ. Αυτό αποκαλύπτει φωτογραφία ντοκουμέντου του πρακτορείου Ανατολού. Πιλότοι τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απεικονίζονται στην προετοιμασία για τις πτήσεις που πραγματοποίησαν στις 8 Μαΐου και στην οθόνη ο χάρτης είχε επικεντρώσει στο νησί της Λίμνου. Νέα έγγραφα σχετικά με τα UFO δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα νέα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα έχουν ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, στο Telecom Center, σε μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για την αρτιότητα και τη λάμψη της. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
5: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
4: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
6: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να

0: δηλώσει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι.
3: Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ο μα. Είναι ότι πρέπει ταιριαστώ αυτό το τραγούδι για σένα. Θα τα αποκαλύψω όλα, έτσι.
1: Μη διανοηθείς.
0: Όλα θα τα πω ότι κάνεις μέσα στο στούντιο.
1: Ό,τι γίνεται εκτός αέρα, μένει εκτός αέρα, Πέτρο.
0: Τι είναι το Vegas.
1: Αυτό. Ομερτά.
0: Παρασκευή στο Mad Drive, ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, 24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, νεφελώδεις, καταιγίδες, βροχόπτωση και την Κυριακή 16 με 26, περίπου ίδιος καιρός, Σάββατο και Κυριακή στη Μεγάλη Πόλη, αύριο στην Πάτρα 26 βαθμούς Κελσίου, μερικώς νεφελώδεις, πιθανές καταιγίδες και βροχόπτωση, την Κυριακή ίδιος καιρός 15-28 η θερμοκρασία, στη Ρόδο αύριο 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ο καιρός νεφελώδεις, καταιγίδες, βροχόπτωση, την Κυριακή ίδιος καιρός 17-23 την Κυριακή στην Ρόδο. Έγινε η κλήρωση για το Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience και τα δύο ονόματα των νικητών είναι
1: η Αποστολία Σαρκαντζή και η Χαρά το Πάλι. Είναι οι δύο τυχερές που κέρδισαν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη τη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: 17 Ιουνίου, Taekwondo Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα είμαστε όλοι εκεί. Τώρα, Κατερίνα, θέλω να σου πω.
1: Ακούω.
0: Κάθονται ή δουλεύουν τα χρήματά σου για σένα.
1: Κάθε.
0: Με την Snappy. Άκου αυτό, άκου. Μπορούν να δουλέψουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για όσα θέλεις να πετύχεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειαστείς. Ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το TAFE-KE.
0: Και τώρα μπορεί να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell από την Snappy. Η αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappybank.com.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: και σήμερα και κάθε μέρα εδώ στο Mad Drive, στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα μαζί σου μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής. Αυτή είναι η ώρα 79-61 μπροστά ο Ολυμπιακός στο τέταρτο quarter. Και τελευταίο late night show για τον Στίβεν Κομπέρ, Κατερίνα, που χαιρέτησε χθες με δάκρυα στα μάτια μετά από 11 ολόκληρα χρόνια on air κάθε βράδυ. Αύριο θέλω να σου πω, είναι η τελετή λήξης στις Κάνες του φεστιβάλ. Νέο φαβορί το Fatherland, Paper Tiger στο 2 και surprise νέα είσοδος στο 3 το Minotaur. Αυτό είναι το top 3 των κριτικών μέχρι αυτή τη στιγμή για το Χρυσό Φοίνικα φέτος. Έμαθα ότι η Barbara Streisand θα τιμηθεί αύριο με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, αλλά δεν θα είναι παρούσα.
1: Με ένα τύπο μαγειρική θα σε αφήσουμε, φίλοι και φίλε μου, και άκου και εσύ προσεκτικά, Πέτρο.
0: Ακούω. Είναι δυνατόν να μην ακούσω? Για πες, γιατί στην κουζίνα ξέρεις, έχω πει.
1: Ναι. Νοπό, κρέας, αρνίκα, τσίκι, μοσχάρι. Ναι, συμφώνησα.
0: Έτσι, γιατί μαγειρεύεις.
1: Μπορεί να το είπαμε
0: τρεις φορές την εβδομάδα μαγειρεύεις.
1: Από σένα, ναι. Λοιπόν, νοπό, κρέας, αρνίκα, τσίκι, μοσχάρι. Κρατάει άνετα 10 με 12 μέρες μετά τη σφαγή του, αν είναι σωστά συντηρημένο στην ψήξη στους 2 βαθμούς.
0: Καλά, δεν τα σφάζουμε κιόλας εμείς, αλλά τέλος πάντων.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, δηλαδή, κοίταξε. Εγώ παίρνω bulk, παίρνω πολύ κρέας, οπότε τα πάω στον καταψύκτη, εκτός από κάποια που τα οποία θέλω να φάω εκείνη την ημέρα ή την επόμενη. Άρα πόσο αντέχει?
1: Κοίταξε, αν το φας μέσα σε 4 με 5 μέρες, μια χαρά κρατάει. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τα αποψυγμένα ρακά φασολάκια και τα συναφή.
0: Και τι κάνουμε με αυτά?
1: Μόλις τα ξεπαγώσεις, τα μαγειρεύεις μέσα σε 24 με 48 ώρες. Μετά αρχίζει το πάρτι των μικροβίων. Μετά την απόψυξη, τα μικροβία πολλαπλασιάζονται 20 φορές πιο γρήγορα, Πέτρο.
0: Πολύ σωστά τα λες, Κατερίνα. Πάρα πολύ σωστά. Η σωστή συντήρηση είναι το παν. Γιατί νομίζεις ότι βάζω 10 βαθμούς στο στούντιο?
1: Γι' αυτό, για να με συντηρήσει.
0: Για να σε συντηρήσω. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στις 9 ο Κογιότ, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο, στη 1 ο Τιέστο.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, The Hottest Duets and Collaborations Today. Μην το χάσεις με τίποτα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
7: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Πόσο ελκυστικό θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
9: Α, βάλω 7.
8: Μου λένε 700 να βάλεις.
9: Άμα είναι 700, βάλω 700.
6: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
10: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
6: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Mad Radio 106,2 προτείνει
12: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta. The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
13: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήναια 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 6,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
2: With Peter.
1: Right in the mix.
2: In the mix.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
4: It's Friday, Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
5: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros, live in The Mix.
7: Γεια σου, Πέτρο.
8: Γεια σου, Πέτρο.
3: Hey, babe.
8: Γεια σου,

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Πέτρο.
1: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Weekend in the Mad Weekends.

0: got the weekend feeling in the mix και σήμερα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix με αυτή τη μουσική in a dancing mood baby. Σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Στην εβδομάδα που γιόρταζε σχεδόν όλη η Ελλάδα και πολλοί, πολλοί φίλοι μας, χρόνια πολλά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Προτελευταίο weekend του Μαΐου, με την άνοιξη να παίζει με τον καιρό, αλλά και τα νεύρα μας.
1: This is the beat of the city in the mix. Live in the mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: Your home for great music. Welcome to your weekend.
3: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
0: Εσύ, τι θα κάνεις απόψε, αύριο?

0: Αυτό είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room, που σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, on the way out ή στην επιστροφή. Ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X για να έχεις τη μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, την βόλτα, πριν και μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter.
2: More
1: dance music.
2: More
1: hits.
2: Hot
1: music
2: in
1: The Mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολόκληρη

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
4: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
5: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με

0: music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
1: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο, στο tablet, στο desktop, στο κινητό σου. Αυτό το weekend είναι η Παγκόσμια ημέρα των πάρκων. Είναι η μέρα που αν ζεις σε άλλες χώρες θα έχεις πολλές ευκαιρίες, από το να κάνεις picnic στο πάρκο μέχρι εκδηλώσεις και μουσικά events. Εδώ πρέπει να μαζέψεις τους φίλους σου για να μαζέψεις τα σκουπίδια που άφησαν οι άλλοι στα πάρκα της πόλης.
1: The hottest music in the mix. Peter in the mix. In the mix. I love the music. All the hits. With the one and only Peter. Peter. Petros.
0: Always in a mood.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend, the hottest duets and collaborations today. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μην το χάσεις με τίποτα. Και αυτό το weekend στο ραδιόφωνο σου.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο και

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγας, Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα Dex, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Fast track to a new era.

0: Mad Radio
1: η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.